0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλάσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Με το Δεσποινάκι για τις Δέσποινες που γιορτάζουν και σήμερα και όχι μόνο οι Δέσποινες, είπαμε, είναι τα γενέθλια της Θεοτόκου, γιορτάζει και η Δέσποινα, γιορτάζει και η Μαρία και ο Μάριος και ο Παναγιώτης και η Παναγιώτα και ο Τσαμπίκος Τσαμπίκα που έχουν επιλέξει να γιορτάζουν μια μέρα του Σεπτέμβρη, 8 του Σεπτέμβρη. Να μου πεις τώρα, άμα θες γιορτάζει 4 φορές το χρόνο, γιατί θα σε ελέγξει κάποιος, όχι.
1: Από την πόρτα την παλιά.
0: Αυτό ήταν το πρώτο πρωινό για σήμερα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 7, αν όλα πάνε καλά, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Έρχεται Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αμέσως μετά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Όπως λέω μπροστά εδώ στην οθόνη του υπολογιστή. Από αυτή την ώρα έως τις 11, εδώ στον Αντένα Στάρους 103,5, πρωινή ενημέρωση κοντά σας. Από χθες ουσιαστικά, έτσι, μέχρι και για όλη αυτή τη σεζόν, έως τον Ιούλιο, και τον Ιούλιο, ο Παναγιώτης Τσακάνικας. Πώς πάμε, εντάξει, έχουν πέσει λίγο οι θερμοκρασίες, εξακολουθούμε όμως να έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με την περίοδο που διανύουμε. Αυτό επισημαίνεται και από τους μετεωρολόγους. Μάλιστα, η ζέστη αυτή θα παραταθεί, θα επιμείνει, ενδεχομένως να έχουμε και θερμοκρασίες στους 36 βαθμούς προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Χθες είχαμε και άλλο ένα φυσικό φαινόμενο, ένα σεισμό, ο οποίος έτσι μας ταρακούνησε αρκετά, μιας και το επίκεντρο ήταν πολύ κοντά μεταξύ ουσιαστικά Αγρινίου Αιτωλικού, στα 3,7 ρίχτερ του μέγεθους.

Καλά νέα για κάποιες περιοχές της Ετωλοακαρνανίας, οι οποίες συγκαταλέγονται, βρίσκονται σε αυτή τη λίστα με μηδενισμό του Ένφια. Είναι Κατούνα, είναι η Πάλερος, είναι η Λεπενού, είναι το Θέρμο. Σύμφωνα με αυτή τη σχετική λίστα, χθες συνέντευξη τύπου από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου σχετικά με το μέλλον ουσιαστικά της συνεργασίας του κ. Λευτέρη Γιοβανίδη, ο οποίος είναι υποπαραίτηση κατά κάποιο τρόπο καλλιτεχνικός διευθυντής. Για κάποιους λόγους, για κάποια γραφειοκρατικά κολλήματα τα οποία υπάρχουν, δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις. Χθες υπήρχε και ένας απολογισμός του έως σήμερα έργου του ΔΠΘ υπό τη διεύθυνση του κυρίου Γιοβανίδη. Έχουμε και αστυνομικό δελτίο. Βλέπω εδώ και χειροπέδες που πέρασαν οι αστυνομικοί σε άνδρα, ο οποίος καταζητούνταν για κλοπές και απάτη. Και μια πρωινή και μια σύλληψη πριν από λίγες ώρες για ένα νεαρό άνδρα, ο οποίος κουβαλούσε πάνω του εδώ στο Αγρίνιο αναδιπλούμενο μαχαίρι. Αυτή η ιστορία με τα μαχαίρια, τους πιτσιρικάδες που κυκλοφορούν με μαχαίρια, ανησυχητική, μπορώ να πω τουλάχιστον.

ανησυχία υπάρχει για ένα 45χρονο εδώ από την περιοχή μας, οδηγό φορτηγού, ο οποίος είχε εξαφανιστεί σχεδόν μία εβδομάδα τώρα από την περιοχή του Ασπροπύργου. Αγρινιώτης δεν έχει βρεθεί ακόμη. Υπάρχει έκκληση από την οικογένειά του, ούτως ώστε να δοθούν πληροφορίες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να φτάσουν στον 45χρονο το συγκεκριμένο. Νεότερα και σχετικά με τα ψηφοδέλτια του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του κόμματος του οποίου όσο νόπο αναμένεται να ανακοινώσει. Ντινόπουλος, Σαλμάς, Παναγιωτόπουλος, Τζαβάρας, πρώην υπουργοί δηλαδή της κυβέρνησης Καραμαλή, από ό,τι φαίνεται θα είναι στα ψηφοδέλτια αυτά. Σας έχουμε ενημερώσει ήδη βέβαια και για κάποια ονόματα τα οποία ακούγονται στην Ετωλοακαρνανία.

Χθες εξειδικεύτηκαν και τα οικονομικά μέτρα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ενώ την ίδια στιγμή βλέπω ότι ξεκινά και κρίσιμες επαφές ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην Αίγυπτο. Στο επίκεντρο μπαίνουν η ενέργεια και οι γεωπολιτικές εξέλιξεις. Θα δούμε αυτά και άλλα λοιπόν στο τέλος, κατά τη διάρκεια μάλλον τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στον Αντένα Σταρ. 4 ώρες συνολικά ενημέρωση εδώ από αυτό το στούντιο, από αυτή τη συχνότητα, με τον Παρασκευά Μάζη. Να ακολουθεί λίγο μετά τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι. Να μην ξεχνάμε, 7 με 9 πρωινή ενημέρωση σε συνεργασία με τον Παραπολιτικά FM. Αντίστοιχα, σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM και στη συνέχεια από τη 1 το μεσημέρι έως τις 4. Το γενέσεων της Θεοτόκου γιορτάζουμε σήμερα. Γιορτάζουν Δέσποινα, Καλαμιώτησα, Καλαμία, Μαρία, Μαριέτα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκος, Τσαμπίκα. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα κυστικής σύνωσης αλλά και Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Το 1570, στις 8 Σεπτεμβρίου, Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαϊλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκοσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο.

1822, σαν σήμερα διεξάγεται η ναυμαχία των Σπέτσων, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας. 1943, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. Οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν, μαζί τους και πολλοί Ιταλοί αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Οι Ιταλοί ουσιαστικά, οι οποίοι αποκατακτητές θα γίνουν και αυτοί εχμάλωτοι των Γερμανών και θα ζήσουν οι στρατιώτες τους ειδικότερα πολύ δύσκολες στιγμές. Κάποιοι θα συνταχθούν και στις τάξεις των Ελλήνων αντιστασιακών. 1993, 50 χρόνια μετά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτοποίηση του Στέφανου Στεβανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αντώνης Σαμαράς αρκετά χρόνια μετά κάνει πάλι τα ίδια, βέβαια, όπως βλέπετε, και πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει ένα αποθυμένο σχετικά με την οικογένεια Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά. Λάβουμε υπόψη μας και τις δηλώσεις που κάνει σε βάρος της οικογένειας Μητσοτάκη, ειδικότερα το τελευταίο διάστημα. 2003, ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική του συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο και οι θεατές έχουν δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.

Πάμε λίγο να δούμε και τι έγινε το 2005 σας σήμερα. Σε θερμό κλίμα έγινε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή τότε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη της προσπάθειας για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό τόνισε ο κ. Καραμαλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια. Όλα αυτά έγιναν σαν σήμερα. Πάμε να δούμε τώρα και ποιες σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού και όχι μόνο έφυγαν ή γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1843 γεννιέται ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, Έλληνας δικηγόρος και ποιητής. Το 1925 έρχεται στη ζωή ο μεγάλος Πίτερ Σέλλερς, σπουδαίος Βρετανός κωμικός ηθοποιός, τον οποίο τον απολαύσαμε και ακόμη τον απολαμβάνουμε στις ταινίες του Ροζ Πάνθυρα, Να είσαι εκεί κύριε Τσάνς και πολλές ακόμη ταινίες. 1946 έρχεται στη ζωή ο Ευγένιος Τριβιζάς, Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας, συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Το 1860 πεθαίνει ο Ανδρέας Μεταξάς, κεφαλονίτης αγωνιστής του 21, διπλωμάτης και πολιτικός. 1944 η Λέλα Καραγιάννη, θα μιλήσουμε τώρα για τη Λέλα Καραγιάννη, την αρχηγό της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα, η οποία εκτελείται σαν σήμερα από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της κατοχής, φίλες και φίλοι, μια σπουδαία μορφή, γυναικεία μορφή της ελληνικής αντίστασης. 2000 πεθαίνει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, κριτικός κινηματογράφου.

Ραφαηλίδης, ο Μακαρίτης, πολυμαθής, πολυγραφότατος, ανατρεπτικός, συγκρουσιακός, άφησε το δικό του στίγμα στον ελληνικό δημόσιο λόγο και έμενε στο τέλος της ζωής του ένας μαχητικός διανοούμενος της κομμουνιστικής αριστεράς. Δήλωνε ο παδός του Κουγουέ και όχι μέλος του. Έγινε ευρύτερα γνωστός βέβαια την δεκαετία του 90, οι παλιότεροι σίγουρα τον θυμάστε από τις αντιπαραθέσεις και τις συγκρούσεις που είχε στα παράθυρα της ιδιωτικής τηλεόρασης.

στους 26 βαθμούς θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Αγρίνιο, στο 56% υγρασία, σχετικά χαμηλά δηλαδή. Βορειοανατολικός ο άνεμος, ένα μποφόρ, 3 χιλιόμετρα την ώρα η ταχύτητά του. Σήμερα ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 34 βαθμούς, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία και τις προγνώσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου του ΜΕΤΕΟ. Καλό καιρό θα έχουμε με τους ανέμους νοτιοανατολικούς, αρχικά νότιο-δυτικούς από το μεσημέρι και μετά 3 με 4. Μποφόρ αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε πάντα έτσι για τις προγνώσεις εδώ στη Δυτική Ήστρα Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου ειδικότερα. Καλό καιρό θα έχουμε, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Η άνεμη νότιο-δυτική από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20-21 έως 33. Ενώ την 5η 10 Σεπτεμβρίου το πρωί ίσως υπάρχει και περιορισμένη ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες. Κατά τα άλλα, ηλιοφάνεια, καθαρό καιρό θα έχουμε με ανέμους αρχικά βορειοανατολικούς ασθενείς από το μεσημέρι και μετά δυτικούς, νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Από 21 έως 33 πάλι η θερμοκρασία. Ενώ την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου γράφεται μια άνοδος της θερμοκρασίας σύμφωνα με τις προγνώσεις αυτές. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, καταρχήν καθαρό καιρό ηλιοφάνεια, όπως είπα. Η άνεμη νότιο-δυτική από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 μποφόρ. Νωρίτερα θα είναι βόρειο-ανατολική ασθενής. Η θερμοκρασία την Παρασκευή στην περιοχή μας από 21 βαθμούς έως 36. Παρατηρείται μια άνοδος. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, καλός καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Βόρειο-ανατολική άνεμη το πρωί έως το μεσημέρι ασθενής. Από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτική ενισχύονται κάπως. Η θερμοκρασία το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από 21 βαθμούς έως 34. Καλές καιρικές συνθήκες και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ίδιες ουσιαστικά με αυτές και των προηγουμένων ημερών, με τη θερμοκρασία να φτάνει κοντά στους 32-33 την Κυριακή.

Λοιπόν, από χθες, όπως είπαμε, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων, τα οποία ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα μέτρα ακούν την κοινωνία, δίνουν ανάσα. Πρέπει να γίνουμε μια χώρα που θα δίνει το χέρι και δεν θα κουνάει το δάχτυλο, είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης. Ζευγάρια συνταξιούχων που θα λάβουν διπλή ενίσχυση, αφού δεν ισχύουν πλέον εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και μισθωτή με τριετίες που θα φτάσουν στις αρχές του 2028 να αμείβονται με 1.300 ευρώ. Μικτά προφανώς, έτσι, είναι οι πλέον κερδισμένοι από τα νέα μέτρα ενίσχυσης που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, τα οποία έτσι έχουν αναλυθεί αρκετά από τη στιγμή που έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις. Ειδικότερα, όπως είπαμε χθες, υπήρχε και η σχετική εξειδίκευση. Τώρα, από την άλλη πλευρά, νέοι μισθωτοί χωρίς προϋπηρεσία είναι λιγότερο ωφελημένοι, ενώ εκτός των ενισχύσεων μένουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65. Μίλαγα και με έναν συνταξιούχο χθες κάτω των 65, ο οποίος ακριβώς αυτά έλεγε, ότι δεν προβλέπεται κάτι για το συγκεκριμένο κλάδο, ας πούμε, των συνταξιούχων. Οι εξαγγελίες δεν περιέλαβαν και την ελάφρυνση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, με την οποία επιβαρύνονται περίπου 400.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι λαμβάνουν βέβαια υψηλές συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Τώρα, πάνω από 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα λάβουν αύξηση κατά 40 ευρώ από την 1η Απριλιά του 2027, οπότε ο μισθός τους θα διαμορφωθεί στα 960 ευρώ, μεικτά από 920 σήμερα. Παράλληλα, την 1η Απριλιά θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε όφελος των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα δουν το καθαρό τους μισθό να αυξάνεται περίπου ένα 5 ευρώ το μήνα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Αντίστοιχη αύξηση κατά 40 ευρώ μεικτά θα λάβουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλων των κλιμακίων, για τους οποίους ωστόσο δεν θα ισχύσει η μείωση των εισφορών. Τον Ιανουάριο του 2028 ο κατώτατος μισθός πάει στα 1.000 ευρώ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που σημαίνει ότι ένας υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα με τρεις τριετίες θα εισπράττει 1.300 από την αρχή του 2028. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, στόχος είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ το 2030. Ο μέσος μισθός, έτσι.

να πω ότι από, να πάμε λίγο στους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει να πω ότι υπάρχουν διάφοροι κλάδοι οι οποίοι διαμαρτύρονται, κάποιοι άλλοι κλάδοι οι οποίοι λένε εντάξει, είμαστε στη θετική κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ας πούμε, τον πρόεδρο του οικονομικού επιμελητηρίου είδα χθες να κάνει μια δήλωση, ο οποίος ήταν σε αυτή τη φάση. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας του Ελληνικού Εμπορίου, της ΕΣΕ, επίσης, έτσι, αν θέλετε, έδωσε ένα θετικό πρόσημο στα όσα ανακοινώθηκαν. Όχι όμως ότι υπάρχει βέβαια απόλυτη ικανοποίηση. Ας πούμε, βλέπω ότι εδώ ο Σύλλογος Εμπόρων Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, ένας από τους δύο εμπορικούς συλλόγους δηλαδή που έχουμε στην πόλη, δεν θεωρεί ότι είναι αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά. Θεωρεί ότι για σημαντικά μέτρα τα οποία θα έπρεπε να ανακοινωθούν, οι φοροελαφρύνσεις κλπ., δεν έγινε κάτι σε αυτή την κατεύθυνση. Και την ίδια λογική, από ό,τι βλέπω, έχει και ένα μεγάλο μέρος της εστίασης εδώ. Όχι μόνο στο Αγρίνιο, έτσι σε όλη την Ελλάδα. Ότι δηλαδή ουσιαστικά η εστίαση εξαιρέθηκε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.

Πριν πάμε και σε κάποια έτσι επιπλέον επιμέρους ζητήματα που έχουν να κάνουν τις χθεσινές εξειδικεύσεις, να σας θυμίσω ότι ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, συντηρητικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 2641-059-998 2641-025-427. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση, έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός εκεί λοιπόν γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, δίπλα από το Δημοτικό Πάρκο, στο Αγρίνιο πάντα. Τηλέφωνο 2641-302-735.

Τώρα, από τα τεκμήρια από των ελεύθερων επαγγελματιών έως τον ένφια και από τη φορολογία τρίτεκνων και αγροτών έως το τέλος επιτιδεύματος των επιχειρήσεων, αλλάζει κάπως ο φορολογικός χάρτης. Η αρχή γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις του 27. Θα φανεί εκεί στην πράξη το πρώτο μεγάλο κύμα ελαφρύνσεων, λένε οι ίδιες πηγές. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται περίπου 156.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να δουν το τεκμαρτό εισόδημά τους να ξεφουσκώνει αισθητά, ενώ ακολουθούν αγρότες, τρίτεκνοι και ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας, ειδικότερα σε μικρούς οικισμούς. Το όφελος φτάνει τα 2.900 ευρώ για τους αγρότες έως 1.800 ευρώ για τους τρίτεκνους, ενώ για επαγγελματίες με προσωπικό ή υψηλό τζίρο η μείωση του φόρου μπορεί να ξεπεράσει τα 2.500 ευρώ. Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες, λέει η κυβέρνηση, είναι από τους πρώτους κερδισμένους. Από το φορολογικό έτος 2026 καταργούνται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 2 προσαυξήσεις, οι οποίες σήμερα ανεβάζουν το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα. Από την εξίσωση βγαίνει το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και το 5% της διαφοράς μεταξύ του τζίρου της επιχείρησης και του μέσου τζίρου του αντίστοιχου ΚΑΒ. Ως βάση θα παραμένει το ποσό το οποίο προκύπτει από τον κατώτατο μισθό και τις τριετίες. Το μέτρο έχει να κάνει με πάνω από 155.000 επιχειρήσεις. Περίπου 24.000 επιβαρύνονται σήμερα με πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα άνω των 2.000 ευρώ, ενώ για περίπου 3.000 η προσάυξη ξεπερνά ακόμα και τις 10.000 ευρώ. Τώρα, για να κερδίσει αυτό το μπόνους ο επαγγελματίας θα πρέπει να έχει διαβιβάσει τα απαιτούμενα στοιχεία στο My Data, να έχει ολοκληρώσει όπου απαιτείται τη διασύνδεση ταμιακής μηχανής και πώς, και να παραμένει συνδεδεμένος όλη τη διάρκεια του έτους. Να σας πω και κάποια παραδείγματα εδώ, να γίνει λίγο πιο λιανά το πράγμα. Ένα καφέ με 5 εργαζόμενους, λέει, με ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Το ελάχιστο εισόδημα περιορίζεται από 27.244 σε 16.744 ευρώ. Ο φόρος από 4.783 πάει στις 2.249. Υπάρχει ένα κέρδος λίγο που παραπάνω από 2.500 ευρώ. Ένα κατάστημα υποδημάτων με 2 εργαζομένους, μισθοδοσία 21.000 ευρώ και τζίρο 120.000 ευρώ. Το τεκμήριο εδώ πέφτει από 18.500 σε 12.880. Ο φόρος μειώνεται από 2.610 σε 1.476 ευρώ. Κέρδος 1.134 ευρώ. Είπαμε και αντίστοιχα παραδείγματα, π.χ. για ένα λογιστή που δεν έχει προσωπικό ή για. Γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι λογιστές, να το πούμε και αυτό. Αν έχει ένα τζίρο 90.000 ευρώ έναντι μέσου τζίρου ΚΑΒ 28.479 ευρώ, εκεί το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται από 19.820 σε 16.744 ευρώ. Ο φόρος από 2.864 πηγαίνει στα 2.249 ευρώ. Ο συγκεκριμένος λογιστής έχει ένα κέρδος από τον χρόνο της τάξης των 615 ευρώ. Υπάρχουν προβλέψεις και παραδείγματα για τους εκμεταλλευτές ταξί. Να πω ότι έκτος 50% στο τεκμήριο επεκτείνεται και σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Στις δηλώσεις του 2027 θα προσθεθεί και το όφελος της νέας φορολογικής κλίμακας, ενώ στις δηλώσεις του 28 η προκαταβολή φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών μειώνεται από 55 στο 50%, σχετικά μικρή βέβαια. Για τα νομικά πρόσωπα τώρα η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος επιτιδεύματος αρχίζει το 2027, καταργείται αρχικά στην περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη, το 2028 μειώνεται κατά 50% στην Αττική, το 2029 υπάρχει ο μηδενισμός παντού. Ανάσα δίνεται με βάση, επαναλαμβάνουμε, αυτά που ειδικότερα μιλάμε έτσι για το συγκεκριμένο χώρο, έτσι, των ελεύθερων επαγγελματιών, φίλες και φίλοι, όπως αντιλαμβάνεστε. Για τις οικογένειες με 3 εξαρτώμενα παιδιά, ο φόρος μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, με το ετήσιο όφελος να φτάνει έως τα 1.800. Η αλλαγή ενεργοποιείται από το φορολογικό έτος 2027. Ένας τρίτεκνος μισθωτός με 20.000 ευρώ εισόδημα μηδενίζει φόρο 620 ευρώ, ενώ στα 30.000 ευρώ ο φόρος πέφτει από 2.820 σε 1.020. Δηλαδή υπάρχει ένα όφελος 1.800 ευρώ. Από ακόμα μεγαλύτερο το όφελος για τους αγρότες, τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έτσι. Για όσους αντλούν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους από αγροτική δραστηριότητα, ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται έως τις 20.000 ευρώ.
Αυτό είναι κάτι μάλιστα το οποίο θα φανεί στις δηλώσεις του 2027. Από τις 245.000, περίπου 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, άμεση μείωση φόρου, θα δουν 47.100 άτομα περίπου. Για αγρότη χωρίς παιδιά, το αφορολόγητο ανεβαίνει από 8.633 σε 22.204, ενώ το μέγιστο όφελος μπορεί να φτάσει κοντά στα 3.000 ευρώ. Έτσι, ο χάρτης των απαλλαγών ανοίγει και για τον ένφια. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι και κάποιες περιοχές εδώ που μηδενίζεται ο ένφια και εδώ στην Ετωλοά Καρναμία. Από το 2027 το πληθυσμιακό όριο των οικισμών στους οποίους μηδενίζεται ο φόρος κυρίας κατοικίας ανεβαίνει από τους 1.500 2.000 κατοίκους και στη Δυτική Μακεδονία στους 2.200. Έτσι έχουμε μια ρύθμιση στην οποία μπαίνουν 131 επιπλέον οικισμοί και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες. Έτσι, ενώ συνολικά η απαλλαγή καλύπτει 12.855 οικισμούς, με βάση αυτά δηλαδή που ίσχυαν πριν. Έχουμε μια επέκταση του μέτρου αυτού και πιάνει και 4 οικισμούς, 4 κομοπόλεις, ας πούμε, θα μπορούσα να πω, εδώ της Ετωλοά Καρναμίας. Μηδενισμό ένφια λοιπόν θα έχουμε στο Θέρμο, στη Λεπενού, στην Πάλερο και στην Κατούνα του Ξηρομερού.

Η Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο. Να πούμε και μια και μιλάμε για οικονομικά. Για μια οικονομική είδηση που πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρουσα για την περιοχή μας. Αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές, τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Η ώρα είναι 9.30, πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα, επιστρέφουμε να ακούσουμε και να θα ακούσουμε και σε λίγο και ένα απόσπασμα από το ΑΣΕ, είπε χθες ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, στην εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ.

στο ζωντανό ραδιόφωνο. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Όλη η συζήτηση λοιπόν από χθες ουσιαστικά έτσι περιστρέφεται αυτές τις ημέρες, μάλλον φίλες και φίλοι. Γι' αυτό και εμείς έτσι προσπαθήσαμε να δώσουμε και κάποια παραδείγματα, να εξειδικεύσουμε κάποια πράγματα στον τομέα των οικονομικών μέτρων και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι, αν θέλετε, είναι περισσότερο ευνοούμενοι και ποιοι είναι οι λιγότεροι ευνοούμενοι. Έχουμε και την ενίσχυση αυτή την 1η Νοέμβρη του 26 και τη 2η τον Ιανουάριο του 27, σχετικά με 2 εκατομμύρια συνολικά συνταξιούχους. Το Νοέμβριο η ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξάνεται από τα 300 στα 400, εντάξει, ένα εκατοστά ευρώ παραπάνω, μην τρελαθούμε. Διευρύνεται επίσης ο αριθμός των δικαιούχων. Το δεύτερο έρχεται την 1η Ιανουαρίου του 27 με την νέα αύξηση συντάξεων, η οποία με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται στο 2,6%.

Φορολογικοί κάτοικοι τρίτων χωρών θα επιβληθεί σε αυτούς φόρους 15% σε αγορές κατοικιών στην Ελλάδα. Μάλιστα, είδα χθες κάποια βιντεάκια στο TikTok, έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα, που αυτοί οι ξένοι επενδυτές λένε: καθίστε να περιμένουμε ή τρέξτε, κάντε κάτι τώρα, γιατί ανεβαίνει ο φόρος κλπ. Υπάρχουν κάποιοι ξένοι επενδυτές οι οποίοι επηρεάζονται περισσότερο από την μεγάλη αυτή αύξηση της φορολογίας, ότι έχει να κάνει με τις αγορές κατοικιών στην Ελλάδα, όπως είπαμε, από πολίτες τρίτων χωρών. Sometimes you laugh, sometimes we smile at each other. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε και να απόσπασμα τα όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών χθες. Ήταν καλεσμένος, νομίζω ήταν στην τηλεόραση του Sky. Απλά να πω επίσης μια οικονομική είδηση, η οποία ενδιαφέρει πάρα πολύ σχετικά με το τέλος των μετρητών σε ό,τι είχε να κάνει με τα ενίκια. Από την 1η Οκτωβρίου, τώρα δηλαδή τον επόμενο μήνα, οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές θα πρέπει να περνούν υποχρεωτικά από το τραπεζικό σύστημα για την εξόφληση των μισθωμάτων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο λογαριασμός θα είναι βαρύς και για τις δύο πλευρές. Οι ενοικιαστές που θα επιμένουν στα μετρητά θα κινδυνεύουν να χάσουν την επιστροφή του ενοικίου το χρόνο, καθώς και στεγαστικές ενισχύσεις που συνδέονται με τη μίσθωση. Οι ιδιοκτήτες από την πλευρά τους θα χάνουν την έκπτωση 5% επί του εισοδήματος από ακίνητα, με αποτέλεσμα να φορολογούνται για υψηλότερο ποσό. Ο νέος κανόνας αυτός καλύπτει κάθε μίσθωση από την κύρια κατοικία και τη φοιτητική στέγη έως τα επαγγελματικά ακίνητα, έτσι.

0: Να μην ξεχνάμε το 2027 ξεκινά και ο κουμπαράς για τη νέα γενιά, έτσι όπως λέγεται. Είναι ένας επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά έως 2 ετών, με προαιρετική συμμετοχή και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Το δημόσιο θα αντιστοιχίζει τις καταβολές των γονέων ευρώ προς ευρώ, με το ετήσιο όριο όμως της κρατικής συμμετοχής να ξεκινά από τα 1.200 ευρώ. Οι γονείς θα επιλέγουν επενδυτικά προϊόντα σε διαφορετικά επίπεδα ρίσκου, ενώ τα κεφάλαια θα παραμένουν δεσμευμένα στο λογαριασμό μέχρι να το παιδί να ενηλικιωθεί, μέχρι τα 18 του δηλαδή. Οι αποδόσεις τώρα αυτών των επενδύσεων θα αναπρολόγητες με στόχο την ενίσχυση της αποταμίευσης μέσω του ανατοκισμού σε βάθος 18 ετών. Οι γονείς διατηρούν τη δυνατότητα να διακόπτουν ή να επαναλαμβάνουν τις καταβολές τους ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση, χωρίς να χάνουν βέβαια το συσσωρευμένο κεφάλαιο. Αυτός είναι ο περιβόητος κουμπαράς του παιδιού, ο οποίος και αυτός αρκετά έχει απαξιωθεί, αλλά εγώ θεωρώ σε κάθε περίπτωση ότι είναι ένα πολύ καλό μέτρο να αποκτηθεί και αυτή η κουλτούρα της απογοήτευσης. Υπάρχουν αρκετοί γονείς οι οποίοι ήδη κάνουν τέτοιου είδους αποταμιευτικά προϊόντα για τα παιδιά τους, ή παππούδες κλπ. Και βέβαια μην λέμε τώρα, γιατί ακούγεται και από πολλούς που να τα βρούμε, ας πούμε, να βάζουμε 100 ευρώ. Δεν είναι ανάγκη να βάζεις 100 ευρώ, μπορείς να βάζεις και λιγότερα. Και αντίστοιχο ποσό θα μπαίνει, όπως είπαμε, και από το κράτος. Και μην λέμε τώρα έτσι, ότι δεν υπάρχει τώρα η δυνατότητα για αποταμίευση. Νομίζω ότι παλιότερα οι γονείς μας, ας πούμε, όταν κάναν αποταμίευση, μου πείτε ότι πέρναγαν καλύτερα από ό,τι περνάμε εμείς. Ότι αυτή η γενιά δηλαδή περνά χειρότερα από την γενιά αυτή που έφυγε από τη ζωή, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Οι γονείς, οι μεγαλύτεροι, έτσι, αυτοί που έχουν φύγει από τη ζωή, έκαναν κουμπαρά, είχαν πάντα κουμπαρά και έκαναν τη δική τους αποταμίευση, πρίκεζαν τα κορίτσια τους και πολλά ακόμη πράγματα κάνανε μέσω της αποταμίευσης, έτσι. Νομίζω ότι εφόσον γίνει ένας σωστός προγραμματισμός, σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να γίνει αυτή η αποταμίευση, αυτός ο κουμπαράς του παιδιού. Και παραλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι ένα μέτρο πολύ σωστό που θα έπρεπε να γίνει. Έτσι είναι η φιλοσοφία αυτού του νέου επενδυτικού λογαριασμού. Όπως είπαμε, ξεκινά το 2027. Μπορούν να κινούνται οι γονείς από προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου έως πιο δυναμικές επενδύσεις, οι οποίες προσφέρουν προοπτική μεγαλύτερης απόδοσης, αλλά συνοδεύονται βέβαια, έχουν και ένα ρίσκο. Αυτές οι περιπτώσεις έχουν υψηλότερο κίνδυνο. Δύο οικογένειες που θα καταθέτουν ακριβώς τα ίδια χρήματα επί σειρά ετών δεν είναι απαραίτητο να παραδώσουν στα παιδιά τους το ίδιο κεφάλαιο. Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί λοιπόν από το ύψος και τη διάρκεια των καταβολών, τα χρήματα που θα προσθέτει το δημόσιο, αλλά και από την επενδυτική στρατηγική που θα έχει επιλέξει κάθε οικογένεια και τις πραγματικές αποδόσεις οι οποίες θα επιτευχθούν σε βάθος χρόνου. Ο κουμπαράς για τη νέα γενιά δεν είναι δηλαδή ένα ακόμα επίδομα. Θεωρείται ένας συνηθισμένος παιδικός τραπεζικός λογαριασμός, ένας μακροχρόνιος επενδυτικός λογαριασμός, στον οποίο το κράτος θα ενισχύει την αποταμίευση της οικογένειας και στη συνέχεια ολόκληρο το κεφάλαιο θα επενδύεται μέχρι το παιδί να γίνει 18 ετών. Έτσι, χθες δόθηκαν επίσης κάποιες διευκρινήσεις για την εξειδίκευση του μέτρου αυτού έτσι δόθηκαν στη δημοσιότητα και κάποιοι 10 βασικοί κανόνες, τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς. Ναι, οι γονείς, καλό θα είναι αυτούς τους κανόνες να τους διαβάζουν. Ακούσουμε λίγο έτσι για να τελειώνουμε το θέμα αυτό που έχει να κάνει με την εξειδίκευση των μέτρων, με κάποια που ανέφερε χθες ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup αναφορικά με τα οικονομικά αυτά μέτρα σε δηλώσεις που έκανε στον Sky.
1: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον κουμπαρά.
2: Θα το δούμε και με τον κουμπαρά.
1: Θέματα τα οποία συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές που κάνουμε, όπως στις συντάξεις, αφορούν ένα ποσό, για παράδειγμα, 400 ευρώ. Ποσό, θυμίζω, η εθνική σύνταξη είναι λίγο παραπάνω μεικτά. Αυτό είναι ένα ποσό καθαρό και το διευρύνουμε κατά 270.000 δικαιούχους από αυτόν τον Νοέμβριο. Αντίστοιχη στήριξη, αντίστοιχη αρρωγή έρχεται στους δημοσίους λειτουργούς, δάσκαλοι, ένστολοι, υγειονομικοί. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
2: Το κρατάμε αυτό. Μια ανάγκη της κοινωνίας, βέβαια, είναι και η ακρίβεια. Με αυτά τα μέτρα που έχετε ανακοινώσει εσείς, πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε στην καταπολέμησή της? Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι καταναλωτές κάτι τέτοιο δεν το έχουν εμπεδώσει.
1: Εγώ θα σας πω ότι σίγουρα τα μέτρα αυτά βοηθούν και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε, ανταποκρινόμενοι στο ζήτημα, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Προσθέστε σε αυτό ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ, και αύριο θα εξειδικεύσει ο κ. Παπασταύρου, ότι έχουμε σαν στόχο να μειώσουμε κατά 30% το κόστος ενέργειας. Δηλαδή, κοιτάζουμε και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Κόστος από τη μία, διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών από την άλλη.
2: Πώς θα το κάνετε αυτό με την ενέργεια, αλήθεια είναι, διότι όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Αυτό δείχνουν τα ευρωπαϊκά αποθέματα που είναι σε ιστορικό χαμηλό, οι LNG εγκαταστάσεις που έχουν θέμα, το Κατάρ που είναι εκτός. Επομένως, με αυτά τα μέτρα και με αυτές τις παρεμβάσεις που εσείς έχετε εξαγγείλει, πιστεύετε ότι βγαίνει αυτός ο χειμώνας? Αντέχουμε με αυτά τα μέτρα?
1: Εγώ θα σας πω ότι τα μέτρα θα εξειδικευτούν αύριο από τον κύριο Παπασταύρο αναλυτικά, αλλά σαν πρώτο σχόλιο, σαν πρώτη αντίδραση, αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο έχω θέσει και με την ιδιότητά μου ως πρόεδρου του Eurogroup στους συναδέλφους μου. Σίγουρα η επένδυση είναι πολύ καλύτερη από τη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Πρέπει να έχεις και μέτρα βραχυπρόθεσμη στήριξη. Το κάναμε, το κάνουμε, το έχετε δει. Αλλά από εκεί και πέρα, το να μπορείς να επενδύεις συνολικότερα στις υποδομές ηλεκτρισμού που έχει η χώρα, στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που έχει η χώρα, είναι πολύ πιο βαρύ αντιμετώπιση μεσοπρόθεσμα. Έτσι, αν μπορέσουμε μέσα από αυτή την πολιτική να κάνουμε αυτό το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να μειώσουμε κατά 30% το κόστος του ρεύματος στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο ισχυρή στήριξη και πιο βιώσιμη μεσοπρόθεσμα. Το επαρκεί, ξέρετε, για οποιοδήποτε θέμα, και αν με ρωτήσετε, η απάντησή μου δεν θα είναι ναι. Κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά.
0: Λοιπόν, αυτά του κύριου Πιερακάκη, είδατε ότι υπάρχει και μια επιμονή σχετικά με το ενεργειακό κόστος, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά για το ερχόμενο χειμώνα. Θα πρέπει και αυτό να το σημειώσουμε για πολλούς και διάφορους λόγους ως προς το ενεργειακό κόστος. Πάντως, έτσι σήμερα ο κύριος Παπασταύρου, σήμερα, όπως ακούσατε και τον Υπουργό Οικονομίας να λέει, θα εξειδικευτεί αυτή η στρατηγική την οποία θέλει να ακολουθήσει η κυβέρνηση, τους ώστε να οδηγηθούμε σε μια μείωση του κόστους ενέργειας στο 30%. Αυτό σε βάθος τριετίας, αν δεν απατώμε, έτσι. Τώρα, μετά το τριήμερο της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στο Ελ Αλαμέιν. Στις 12 θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Λίγη ώρα αργότερα θα διεξαχθεί τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Παράλληλα, στην Αθήνα συνεχίζεται και η εξειδίκευση των εξαγγελιών, όπως είπα, για τα μέτρα για την ενέργεια να παίρνουν σειρά. Σήμερα γίνονται ανακοινώσεις για την ενέργεια από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου. Η τριμερή αυτή της Αιγύπτου, η σημερινή, θεωρείται ότι αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει έντονη κινητικότητα και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Αθήνα, Λευκοσία, Κάιρο. Αναμένεται να επαναβεβαιώσουν τη στρατηγική σχέση που έχουν οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό στο κάδρο είναι τόσο η αλλαγή στη στάση της Τουρκίας, η κατάσταση στη Λιβύη, η οποία παραμένει έτσι διχοτομημένη και αρκετά μπερδεμένη, και βεβαίως η κλιμακούμενη ένταση ανάμεσα στις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ. Στην ατζέντα των ηγετών αναμένεται να βρεθεί και ένα ευρύ πλέγμα ζητημάτων από τη Λιβύη και τις θαλάσσιες ζώνες έως την ενεργειακή συνεργασία. Αυτές οι επαφές του Πρωθυπουργού σήμερα θεωρούνται αρκετά κρίσιμες, πρέπει να σας πω έτσι. Γιατί και οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και η ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο. Στην πολιτική επικαιρότητα, δηλώσεις του κύριου Χατζηδάκη, αντιπροέδρου, ο οποίος λέει ότι προτιμούμε την αυτοδυναμία αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε συμμαχίες. Ενώ ο Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, προχωρά σε συγκρίσεις των δύο περιόδων, απαντά σε όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι το 2019 ο Έλληνας περνούσε καλύτερα σε σχέση με σήμερα. Ο Αλέξης Τσίπρας το υποστηρίζει αυτό, επενδύει στη λίθη που φέρνει μαζί της η απόσταση από το χρόνο και εξοραίζει το παρελθόν, λέει ο κύριος Κέρτσος. Πριν από αυτό όμως, επισημαίνει ότι η Ελλάδα για να προχωρήσει μπροστά και να κάνει τα αναγκαία άλματα δεν έχει ανάγκη από αυτή την πολιτική αμεριμνησία, παρά μόνο από πολιτική αυτογνωσία που δεν θα επιτρέψει στη μνήμη να δώσει τη θέση της στη λίθη. Ακόμη πιο εξοργιστικό βέβαια είναι ότι λέει οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις που ευθύνονται για το γεγονός ότι την περίοδο 15-19 η Ελλάδα απέκλεινε από κρίσιμους οικονομικούς δείκτες, τώρα αμφισβητούν τη σύγκληση που έχει επιτευχθεί μετά το 2019.

Αυτά από τον κύριο Σκέρτσο. Λέει κάποια πράγματα ο Υπουργός και ρωτάει και τους Έλληνες. Δεν ξέρω και εσείς μπορείτε να δώσετε ενδεχόμενες δική σας απάντηση. Αν οι Έλληνες δηλαδή ζούσαν καλύτερα το 2019 από ότι τώρα.

Χθες από την αριστερά είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο οποίος δήλωσε ανοιχτό σε συνεργασία με Μέρα 25 και ΣΥΡΙΖΑ. Για τον πρώην φίλο του και στενό συνεργάτη, ήταν να μην ξεχνάμε, τον Αλέξη Τσίπρα, είπε πως βγάζει δεξί φλας, έτσι είπε ο κύριος Σακελαρίδης.

Στο μεταξύ, δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η Ολυμπία Τελιγιορίδου από την Καστοριά και ο Λευτέρης Αβραμάκης από τις Σέρες, προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ μετά από τη σημερινή συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη. Δύο βουλευτές είχαν προαναγγείλει την ένταξή τους στο ΠΑΣΟΚ με την παρουσία τους στην πρόσφατη εκδήλωση που έγινε για την 3η του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Φωτογραφήθηκαν μαζί με τον αρχηγό του κόμματος, ο οποίος σε άμεσο χρόνο θα ανακοινώσει και άλλες μεταγραφές, όπως της Νίνας Κασιμάτη, η οποία εκλέγεται στη ΒΙΤΕ Περαιά. Για την κυρία Κασιμάτη πρέπει να πω ότι υπάρχουν βέβαια και αρκετές αντιδράσεις, ειδικότερα γιατί είχε κάνει αρκετά προσβλητικά σχόλια παλιότερα για το ΠΑΣΟΚ και τον Γιώργο Παπανδρέου. Σήμερα πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης και οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ στο πεδίο της οικονομίας και της ανάπτυξης, δηλαδή Γερουλάνος, Γιαμαντοπούλου, Αποστολάκη, Κουκουλόπουλος, Νικητιάδη.

Το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να δώσει έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα καταγγείλει την κυβέρνηση σίγουρα ότι αρνείται κάθε πρόταση που μπορεί να περιορίσει το πρόβλημα και να στηρίξει τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, ειδικότερα μέσω της μείωσης έμεσων φόρων. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να αναδείξει τα στελέχη του, φίλες και φίλοι, έτσι, τα στελέχη που έχει στη φαρέτρα του, τις θέσεις του, την ηγετική ομάδα που διαθέτει, την οποία θεωρεί πολύ ισχυρή, γιατί θέλει να αυξήσει τα ποσοστά του βέβαια και να μειώσει και την ψαλίδα που έχει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να επιχειρήσει δηλαδή την ανακατάληψη της δεύτερης θέσης μετά από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα το καταφέρει.

Βέβαια δεν ξεχνάμε και την εκλογική αναμέτρηση στην Σαξονία Anhalt. Έτσι στη Γερμανία άφησε ένα τελείως νέο διαφορετικό πολιτικό τοπίο, έτσι, με ποσοστό τελικά 43,8%, σχεδόν διπλάσιο από αυτό που είχε το 21. Το AfD αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά πρώτη δύναμη, εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες του τοπικού κοινοβουλίου. Για την αυτοδυναμία βέβαια χρειάζονται 42, δηλαδή υποχρεώνει το κόμμα αυτό να αναζητήσει τρόπο να εξασφαλίσει πρόσθετη κοινοβουλευτική στήριξη, αν θέλει να αναλάβει τη διοίκηση αυτού του κρατηδίου. Από αποτελέσματα με μια ιδιαίτερη βαρύτητα, το AfD της Σαξονίας Anhalt έχει χαρακτηριστεί από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος του Κρατηδίου ως επιβεβαιωμένα ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα. Μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του θα ήταν η πρώτη τέτοια περίπτωση σε γερμανικό κρατήδιο στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας. Χωρίς απόλυτη πλειοψηφία, το AfD χρειάζεται τώρα είτε έναν κυβερνητικό εταίρο, είτε αρκετές ψήφους ώστε να στηριχθεί μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Τα μεγάλα κόμματα εξακολουθούν να αποκλείουν τη συνεργασία μαζί του, διατηρώντας το πολιτικό τείχος προστασίας που έχει οικοδομηθεί γύρω από την ακροδεξιά. Είναι μια συγκεκριμένη τακτική απόφαση, η οποία έχει εδώ και χρόνια αποφασιστεί από τα κόμματα αυτά. Ο καγκελάριος Μέρτς έχει ξεκαθαρίσει ότι η CDU, το δικό του, είναι το δικό του κόμμα, δεν πρόκειται να αλλάξει γράμμη, παρά την βαριά ήττα που υπέστησαν. CDU, χριστιανοδημοκράτες δηλαδή. Πρέπει να πω ότι κεντρικό θέμα, έτσι, στην ατζέντα του AfD είναι η δραστική περιστολή της μετανάστευσης και η επιτάχυνση των επιστροφών. Έτσι. Το κόμμα προβλέπει την άμεση απομάκρυνση όσων μεταναστών δεν διαθέτουν δικαίωμα παραμονής, περισσότερους χώρους κράτησης εν ώψη απέλασης και μια ευρύτερη πολιτική επιστροφών, την οποία περιγράφει με τον όρο επαναμετανάστευση. Στο πρόγραμμα του υποστηρίζει ακόμη τη δυνατότητα της Σαξονίας Anhalt να δέχεται νέους πρόσφυγες, ότι είχε εξαντλήσει αυτό τα όρια του, επικαλούμενο ζητήματα ασφαλείας. Όσοι υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα πρέπει, υπό τη δική μας κυβέρνηση, να τίθεται υποκράτηση έως την απέλασή τους, έχει δηλώσει ένας εκ των αρχηγών του AfD. Ειδική αναφορά γίνεται και στους Ουκρανούς που είναι στη Γερμανία. Το AfD προτείνει μια επίθεση επαναμετανάστευσης προς την Ουκρανία, θεωρώντας ότι η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί επειδή μεγάλα τμήματα της Ουκρανίας θεωρούνται ασφαλή. Να κάνω σε αυτό το σημείο μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει σίγουρα την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επεκτείνεται, φίλες και φίλοι, και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει, είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και την εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίσετε απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος. Ακούστε και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, το Αγρίνιο. Η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα η οποία κρατά στον χρόνο, αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο. Βρίσκεται στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Τώρα πάμε σε αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη, φίλες και φίλοι. Έχουμε απολογίες αντιμέτωπο με βαρύτατο κατηγορητήριο που του καταλογίζει ότι σκότωσε το λίγο μηνών αγοράκι του. Απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη όταν εντοπίστηκε στο διαμέρισμα της φρίκης αυτό στην Κυψέλη, το πτώμα του βρέφου, σε κατάσταση ψύξης μάλιστα. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται να έχει με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας, θα δώσει και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φαίνεται να έχει συνεχείς επαφές με τους συγκατηγορουμένους του. Αυτό το τρελό πάλι λέει σύντροφος της ανήλικης. Τι πάει να πει σύντροφος της ανήλικης? Η ανήλικη είναι ανήλικη. Δεν είσαι σύντροφος, είσαι βιαστής της. Τώρα φρικιαστικά πράγματα αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν, φίλες και φίλοι. Έτσι έχει χαθεί η μπάλα για το τι συνέβαινε εκεί μέσα, να πούμε. Είδαμε παιδιά τα οποία είχαν και αφροδίσια νοσήματα. Έχει προκύψει ότι υπήρχαν σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των. Μάλιστα φέρεται και η 38χρονη Γερμανίδα και η ανήλικη να είναι έγκυες και οι δύο. Οι τρεις κατηγορούμενοι τώρα έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. Μετά από προθεσμία που έλαβαν, θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα στα δικαστήρια. Θα δώσουν εξηγήσεις γιατί υπάρχουν νέες πιο βαριές κατηγορίες. Ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του καλούνται να αντικρούσουν ιατροδικαστικά δεδομένα τα οποία απορρίπτουν τους ισχυρισμούς τους περί θανάτου του βρέφους από παθολογικά αιτία. Η ιατροδικαστική έκθεση, να θυμίσουμε ότι δεν αμφινεί αμφιβολία, πως το μωρό δέχτηκε πολλαπλά πλήγματα στην πλάτη και στη μέση διανύσοντος τέμ οργάνου, κάποια εκ των οποίων φαίνεται να προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία στο μωρό μου.

έχουμε μια περιέργεια να δούμε τι θα πούν για το μωρό αυτό ο 42χρονος και η 38χρονη Ελληνίδα. Έτσι, φίλες και φίλοι, ο 26χρονος τώρα, ο Αφγανός, καλείται να απολογηθεί για το κακούργημα που αφορά γενετήσεις πράξεις με ανήλικο πριν και μετά τη συμπλήρωση των 12 ετών. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι βαριά, τιμωρείται με ποινή κάθριξης 10 ετών και άνω για την πράξη σε βάρος παιδιού που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη. Προβλέπει κάθριξη από 5 ετών και άνω όταν το θύμα είναι έως 15. Και οι τρεις κατηγορούμενοι τώρα είναι υπόλογοι. Επίσης έχουν και άλλες κατηγορίες. Σχετίζονται με πυρομαχικά, με ψευδείς καταθέσεις κλπ. Έτσι είναι φρικιαστικά τα σενάρια, φίλες και φίλοι, τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητας. Ο συνήγορός τους πάντως λέει πως άλλο να είσαι κακός γονιός και άλλο να είσαι δολοφόνος, αρνούνται δηλαδή ότι σκότωσαν το βρέφος. Πρέπει να δοθούν κάποιες βέβαια εξηγήσεις για το πως το μωράκι αυτό έφερε αυτές τις πολλαπλές μαχαιριές. Μια ιστορία πραγματικά φρικιαστική, φρικώδης, έτσι, η οποία μας ανατρίαζε πριν από λίγες ημέρες.

Πάντως η ημερομηνία για το κόμμα Σαμαρά, πρέπει να πω, είναι ακόμα γρίφος. Όσο απομακρύνεται η ημερομηνία των εκλογών, βέβαια απομακρύνεται και η ανακοίνωσή του, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ πιθανολογώ ότι μάλλον που σαν τέλει φθινοπόρου θα πάμε για τις επίσημες ανακοινώσεις του κυρίου Σαμαρά. Θέλει να είναι έτοιμος, μόλις κάνει τις ανακοινώσεις, να έχει έτοιμα και τα ψηφοδέλτια του. Ήδη έχουν δει το φως δημοσιότητας κάποια ονόματα που σχετίζεται με υπουργούς της κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή. Μια κυβέρνηση δηλαδή η οποία ήταν στα πράγματα 20 χρόνια πριν. Δηλαδή έχουμε υποψηφίους ετών 70 πλάς, έτσι. Εκεί κοντά στα 70, δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί αυτό το κόμμα με τόσους πολλούς 65-70 άριδες, ας πούμε, να κάνει κλικ στην κοινωνία. Σίγουρα όμως θα προκαλέσει κάποιες καταστάσεις συμπίεσης, ειδικότερα σε συγκεκριμένους χώρους, αυτούς τους χώρους, ας πούμε, της λαϊκής δεξιάς κλπ. Και μιας και υπάρχουν ήδη κόμματα στο συγκεκριμένο χώρο, τα οποία προφανώς θα συμπιεστούν με την εμφάνιση και του κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Έτσι, γιατί όλοι από την ίδια δεξαμενή ψαρεύουν. Τώρα, πριν πάω σε διάλειμμα, γιατί η ώρα είναι 10, να πω πως στο σούπερ μάρκετ Γρωμάτων Γεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Γρωμάτων Γεσούλης, Σύνοδο Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Ηχολήπτης μας ο Ευάγγελος Κοκώσης είναι έτοιμος για το διάλειμμα των 10. Σε λίγο επιστρέφουμε τα δικά μας, μείνετε εδώ.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. 9 με 11 καθημερινά εδώ στον Antenna Star στους 103,5. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας, πρωινή ενημέρωση με το Παρασκευά μαζί να ακολουθεί από τις 11 ως τη 1.

Για τον Αντώνη Σαμαρά έλεγα πριν ότι μπορεί να είναι γρίφος η ανακοίνωση του κόμματός του, αλλά στη συντηρητική του πλειοψηφία είναι έτσι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας τα ψηφοδελτία του. Ειδικότερα επαναλαμβάνουμε την Καραμαλική Νέα Δημοκρατία, η οποία κυβερνούσε προ 20ετίας αρκετά τέτοια ονόματα. Θα δούμε στις λίστες. Δεν βιάζεται πάντως ο Αντώνης Σαμαράς, εντάξει, παλιός πολιτικός είναι. Υπάρχουν όμως υποψήφοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο νέο κόμμα και έχουν ήδη αρχίσει τις επαφές τους, πρέπει να σας πω, για το Σταυρό. Και εδώ στο Αγρίνιο συμβαίνει αυτό. Αρκετά ραντεβού γίνονται, μαθαίνω. Έτσι, και, έτσι αρκετοί από αυτούς οι πρώην υπουργοί, όχι μόνο στην κυβέρνηση Σαμαρά αλλά και στην κυβέρνηση Καραμαλή, βουλευτές πρωτοκλασσάδα στελέχη τότε της Νέας Δημοκρατίας, έχουν κάποιες επαφές με το παλιό εκλογικό τους κοινό. Και σήμερα βέβαια σε κάθε περίπτωση έχουν εκδηλώσει την αντίθεσή τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Τώρα από τα κεντρικά ονόματα τα οποία ακούγονται για το κόμμα Σαμαρά είναι ο Ντινόπουλος, δημοσιογράφος έτσι και πρώην υπουργός και βουλευτής, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος επιμελείται και δημοσιογραφικές εκπομπές αυτή την περίοδο, πρώην υπουργός επίσης σε κυβερνήση Καραμαλή Σαμαρά και βουλευτής, ο Κώστας Τζαβάρας, πρώην υπουργός και βουλευτής, ο Θανάσης Κορδάς, πρώην υφυπουργός, Γενικός Διευθύντης της Νέας Δημοκρατίας επί Σαμαρά, ο Μάριος Σαλμάς, πρώην υπουργός στις κυβερνήσεις Σαμαρά και Καραμαλή, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής και στέλεχος επίσης στο προηγούμενο κόμμα Σαμαρά στην πολιτική άνοιξη. Η πολιτική καριέρα του κυρίου Σαλμά, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από την πολιτική άνοιξη, όπου μάλιστα έτσι, ήταν και πρώτος σε σταυρούς την περίοδο στις εκλογές όπου η πολιτική άνοιξη για λίγες ψήφους δεν είχε μπει στη Βουλή. Θα είχε εκλεγεί τότε ο κύριος Σαλμάς εάν συνέβαινε αυτό. Είναι ένας από τους πρώτους άλλωστε ο κύριος Σαλμάς, να θυμίσουμε, ο οποίος στήριξε την δημιουργία του νέου κόμματος από τον Μεσίνιο πρώην Πρωθυπουργό. Τώρα, κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό, φαίνεται να είναι και ο πρώην βουλευτής και υπουργός ο Κώστας Μαρκόπουλος. Κλειδωμένες υποψηφιότητες του πρώην βουλευτή Στέργιου Γιαννάκη στην Πρέβεζα, του πρώην βουλευτή Ζήση Τσικαλάγια στην Καστοριά, του πρώην ευρωβουλευτή Μανώλη Αγγελάκα και του Δημήτρη Πανοζάχου από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι και αυτοί έχουν στενές σχέσεις με τον Κώστα Καραμαλή. Έτσι, αρκετά πρώην στελέχη της κυβέρνησης, η οποία ήταν κυβέρνηση, όπως είπαμε, πριν από 20 χρόνια. Μιλάμε για 70 τώρα δηλαδή, οι οποίοι συμμετέχουν στο κόμμα του κ. Σαμαρά, ο οποίος είναι, νομίζω, 76 ετών ο πρώην πρωθυπουργός. Παρ' όλα αυτά, έτσι, είναι έτοιμος να κάνει την επόμενη κίνησή του. Δεν βιάζεται, όπως είπαμε, τον ενδιαφέρει να φτιάξει τα ψηφοδέλτια του και τους πυρήνες του κατά τόπους. Κάτι αντίστοιχο κάνει και εδώ στην Ετωλοακαρνάνια, πρέπει να σας πω. Χθες, μάλιστα, σας είπαμε και κάποια ονόματα τα οποία ακούγονται, έτσι, δεν υπάρχει απόλυτη επιβεβαίωση, και ότι κάνουν τις επαφές τους. Ανάμεσα αυτά τα ονόματα ακούγεται και το όνομα του Νίκου Καζατζή, πρώην αντιδημάρχου Αγρινίου, δικηγόρου, πολύ γνωστού εδώ από το Αγρίνιο, του Νίκου Καραπάνου, πρώην δημάρχου Μεσολογγίου, της κυρίας Μαρίας Σαλμά, η οποία ήταν αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας στην πρώτη τετραετία του Νεκτάριου Φαρμά, και του κύριου Πλούμη, ο οποίος νομίζω ήταν περιφερειακός σύμβουλος από τον κύριο Φαρμάκη, με τον κύριο Φαρμάκη στην προηγούμενη επίσης τετραετία. Είναι αυτά τα ονόματα τα οποία ακούγονται περισσότερο αυτές τις ημέρες, ότι θα συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σαμαρά στην Ετωλοακαρνανία. Είναι πολύ πιθανό, μόλις κάνει τις ανακοινώσεις του κύριου Σαμαρά, να ανακοινώσει και ένα βασικό κορμό από τα ψηφοδέλτια του. Έτσι κινείται τελείως διαφορετικά πάντως σε σχέση με τους αντιπάλους του. Έχει και πολύ μεγάλη πείρα, βέβαια, σε σχέση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, βέβαια. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι όταν υπήρχαν αυτές οι οι δηλώσεις, οι εκτιμήσεις ότι πάμε σε πρόωρες εκλογές μέσα στο φθινόπωρο, τσίμπησαν κάποιοι και προχώρησαν σε ανακοινώσεις των κομμάτων τους, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, η Μαρία Καριστιανού. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν το έκανε αυτό, αν προσέξατε, έτσι, περίμενε, και για το ότι περίμενε δικαιώθηκε, η αλήθεια είναι, έτσι, οπότε τώρα έχει ένα αρκετό χρόνο, πιστεύω, έτσι, για να προετοιμαστεί καλύτερα. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα ονόματα τα οποία ήδη φέρεται να έχουν συμφωνήσει με τον Αντώνη Σαμαρά για τη συμμετοχή του στο υποίδρυση αυτό κόμμα ως υποψήφιοι βουλευτές.

Για να πάμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε τη σύλληψη ενός 34χρονου. Το πρωί έγινε αυτό από αστυνομικούς ασφάλειας στο Αγρίνιο σε βάρος του εκκρεμού ένταλμα σύλληψης από τον Εισαγγελία Πρωτοδικών Έτελο Ακαρνανίας. Καταζητούνταν σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές, απλή κλοπή, συμμετοχή σε απάτη. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της δικαιοσύνης. Προφανώς συμμετείχε σε ομάδα, σε συμμορία η οποία διέπρατε απάτες στην περιοχή. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αρκετοί συμπολίτες μας εδώ, κυρίως ηλικιωμένοι, έχουν πέσει θύματα αυτών των εξαπατήσεων από άτομα τα οποία εμφανίζονται άλλη φορά ως αστυνομικοί, άλλη φορά ως γιατροί, άλλη φορά ως λογιστές και με διάφορους τρόπους και διάφορες δικαιολογίες. Αυτό που επιχειρούν είναι να αποσπάσουν χρήματα από ηλικιωμένους και χρυσαφικά. Πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε και μια περίπτωση εξαφάνισης για την οποία θα πρέπει να μιλήσω. Αγωνία επικρατεί αυτές τις ημέρες για τον 45χρονο Αγρινιώτη Κωνσταντίνο Μπάθα, επαγγελματία οδηγό. Τα ίχνη του αγνοούνται ουσιαστικά από εδώ και μια εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Ο άντρας, ο οποίος επέστρεψε από το εξωτερικό, πάρκαρε την ταλίκα του στην περιοχή του Ασπροπύργου, εκεί όπου ήταν η έδρα της εταιρείας με την οποία συνεργάζονταν, και στη συνέχεια έφυγε με το προσωπικό του γιοταχή αυτοκίνητο μάρκας Renault Clio Μαύρο. Θα πω και τον αριθμό κυκλοφορίας, ΙΤΑΚΑΜΗ 5084, Renault Clio Μαύρο, ΙΤΑΚΑΜΗ 5084. Έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται και έχει περάσει μια εβδομάδα, έτσι. Συγγενικά του πρόσωπα δήλωσαν την εξαφάνισή του στις αρχές, μόλις το έμαθαν ότι δεν δίνει σημεία ζωής. Υπήρχε κάποιο φιλικό πρόσωπο το οποίο ενημέρωσε την οικογένεια ότι υπάρχει ένα ζήτημα, ότι τον περίμενε και δεν ήρθε. Και δυστυχώς χάθηκαν και αρκετές ημέρες, πρέπει να σας πω, έτσι, γιατί έχει μια εβδομάδα αυτή η ιστορία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, έτσι έχει δηλωθεί η εξαφάνιση εκεί στο αστυνομικό τμήμα του Ασπροπύργου, στην περιοχή της Αττικής. Έχει δοθεί σήμα στις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό αυτού του οχήματος. Δεν αποκλείεται το όχημα να πέρασε και εδώ στην Έτελο Ακαρνανία. Μαθαίνω ότι ο άντρας αυτός είχε συμφωνήσει να περάσει από εδώ και από εδώ, από την Έτελο Ακαρνανία, και να πάει προς τα Γιάννενα, από ό,τι γνωρίζω. Ένα ταξίδι το οποίο δεν το έκανε ποτέ. Έμενε κιόλας στα Γιάννενα. Ένα ταξίδι το οποίο προφανώς δεν το έκανε. Αλλά οι αστυνομικοί θα πρέπει να δουν αν έγινε αυτή η διαδρομή ή όχι. Και αν δηλαδή το αυτοκίνητο έχει εντοπιστεί εδώ, στα μέρη μας, στη Δυτική Ελλάδα ή στην Ήπειρο. Τώρα, για οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία πιστεύω ότι θα βγει και Silver Alert σήμερα, βέβαια. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι έχουν περάσει αρκετές ημέρες, γι' αυτό και η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν γνωρίζετε τώρα οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στην ανέβρεση του Κωνσταντίνου Μπάδα, θα πρέπει να βοηθήσει τις έρευνες, να υπάρχει μια επικοινωνία με τις τοπικές αστυνομικές αρχές ή στο τηλέφωνο 6972-233-750. Επαναλαμβάνω, 6972-233-750, για τον Κωνσταντίνο Μπάδα, επαγγελματία οδηγό, ο οποίος χθες έγινε γνωστό, έτσι, ότι έχει εξαφανιστεί, και ότι η εξαφάνιση αυτή ουσιαστικά είναι από την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα, το κινητό του δεν είχε σήμα, είναι κλειστό εδώ και κάμποσες ημέρες, όχι πρόσφατα. Από τη μέρα που εξαφανίστηκε, δηλαδή από την περασμένη Δευτέρα, Τρίτη, και προφανώς οι αστυνομικοί θα πρέπει να επικεντρώσουν εκεί, δηλαδή πού έδωσε το κινητό, το τελευταίο σήμα, έτσι. Προφανώς υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει βρεθεί, αυτό το Renault Clio, το μαύρο. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί η αστυνομία. Όποιος γνωρίζει περισσότερα, κυκλοφορούν και φωτογραφίες του εν λόγω επαγγελματία οδηγού του 45χρονου εδώ από το Αγρίνιο. Όποιος μπορεί να δώσει πληροφορίες, φίλες και φίλοι, με τους τρόπους που είπαν. Μας ελπίσουμε ότι, και να ευχηθούμε ότι θα υπάρχει κάποιο αίσιο τέλος εδώ.

Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε και τη σύλληψη ενός 19χρονου, ένα παιδί μόλις 19 ετών. Χθες το βράδυ από την ομάδα Δία συνελήφθη. Ο νεαρός εντοπίστηκε σε έλεγχο να κατέχει τρίφτη με υπολείμματα κάναβης και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 19 εκατοστών σε βάρος του δικογραφία για παραβάση νομοθεσίας περί ναρκωτικών αλλά και όπλων. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών εδώ στο Αγρίνιο θα οδηγηθεί ο 19χρονος. Αυτό που βέβαια μάλλον θα πρέπει να μας απασχολήσει, να μας προβληματίσει, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε νέα παιδιά, κάτω των 20 ετών δηλαδή, μερικές φορές και ανήλικα, να κυκλοφορούν με μαχαίρια. Έτσι. Και έχουν γίνει και παλιότερα επιθέσεις, βέβαια. Θυμάστε και τραυματισμοί έχουν καταγραφεί ακόμα και στο κέντρο του Αγρίνου. Είναι κάποιες καταστάσεις οι οποίες σίγουρα είναι πάρα πολύ ανησυχητικές.

Χθες το μεσημέρι που είχαμε και την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που εξαγγέλθηκαν στην ΔΕΘ, είχαμε και τη λίστα, δόθηκε στη δημοσιότητα, με τις περιοχές όπου ένφια μηδενίζεται και έχουμε και μια διεύρυνση δηλαδή του αριθμού των ιδιοκτητών που θα δουν τον φόρο ακινήτων να εξαφανίζεται. Η νέα λίστα περιλαμβάνει οικισμούς από την Ηπειρωτική Ελλάδα έως τα νησιά. Είναι και τα Καλάβρητα, Εσκύρος, η Ιθάκη, η Ήδρα, Ίος, αλλά και περιοχές με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Άνω Μέρα Μικόνου, η Μεσαριά, το Εμπορίο της Σαντορίνης, το Φαλιράκι της Ρόδου, ο Πλαταμόνας. Από την Αιτωλό Ακαρνανία στην λίστα αυτή περιλαμβάνονται 4 οικισμοί και οι ιδιοκτήτες ακινήτων αυτών των οικισμών απαλλάσσονται πλέον από τον Ένφια. Είναι το Θέρμο, είναι η Κατούνα, Ξηρομέρων, η Λεπενού του Δήμου Αγρινίου και η Πάλερος. Ιδιαίτερη σημασία για την Πάλερο βέβαια η απαλλαγή από ένφια, γιατί είναι και μια τουριστική περιοχή με πολύ ακριβή, με πολύ ακριβά ακίνητα.

Αρκετοί οικισμοί πάντως όλη την Ελλάδα. Βλέπω εδώ το Χιλιομόδι στην Κορινθία, το Φαλιράκι όπως είπα στη Ρόδο, η Κατούνα εδώ στην Τολοακαρνανή, η αρχαία Πίδαυρος, η νέα Ποτίδεα στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής, το Κολχικό στη Θεσσαλονίκη του Δήμου Λαγκαδά, η Άνδρος στο νησί της Άνδρου, η νέα Πολωνία στον Δήμο Βόλβης της Θεσσαλονίκης, το Μακριχώρι στον Δήμο Τεμπών της Λάρισας, και πολλές και αρκετοί, μάλλον έτσι, είναι μια τρισέλιδη λίστα. Το Μουζάκι, επίσης ένας γνωστός οικισμός στην Καρδίτσα, η Άσυρος στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, όπως και τα Νέα Βρασνά στο Δήμο Βόλβης της Θεσσαλονίκης, το Κάτω Νευροκόπη στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου της Δράμας, η Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού της Θεσσαλονίκης, έτσι και αρκετοί ακόμη οικισμοί. Επαναλαμβάνουμε, τέσσερις είναι αυτοί συνολικά οι οποίοι έχουν μπει στη λίστα αυτή, και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών των περιοχών, όπως είπαμε, απαλλάσσονται από τον ένφια, μηδενίζεται ο ένφια.

Στου 34 αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος σήμερα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Η υγρασία στο 53% στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Αγρίνιο. Γενικώς έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Μάλιστα την Παρασκευή ο υδράργυρος μπορεί να δείξει έως 36.

Σας είπα ότι η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία, η οποία έχει καταγραφεί μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν 15 ετίας από το 2009 έως το 2024, ήταν 37,1 βαθμούς. Το σπάσαμε αυτό το ρεκόρ, Βαγγέλη, τον φετινό Σεπτέμβριο. Ο φετινός Σεπτέμβριος είναι ο. Τουλάχιστον καταγράφηκε μια μέρα όπου είχαμε θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών εδώ στην περιοχή μας, ειδικότερα στο Αγρίνιο αλλά και σε άλλες περιοχές της Ετωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπίου, είχαμε στις 2 του Σεπτεμβρίου θερμοκρασία 37,8 βαθμών Κελσίου. Έτσι δηλαδή είχαμε την υψηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων 15 ετών για Σεπτέμβρη μήνα εδώ στην περιοχή μας. Μάλιστα, έτσι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. 36,5 έφτασε ο υδράργυρος στην 1η Σεπτεμβρίου, 36,9 έφτασε στις 6 του μηνός, 36,8 στις 7 χθες. Ο υδράργυρος έφτασε στους 36,8 βαθμούς χθες στην περιοχή του Αγρινίου. Επαναλαμβάνω, αυτά τα στοιχεία είναι από τον μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπίου, που είναι εγκατεστημένος εδώ στα πανεπιστημιακά τμήματα, και μπορούμε να βλέπουμε και να κάνουμε και κάποιες συγκρίσεις βέβαια σχετικά και με προηγούμενες χρονιές και πώς πάει τέλος πάντων η θερμοκρασία, αλλά και άλλα στοιχεία έτσι, μετεωρολογικά εδώ για την περιοχή του Αγρινίου. Και όχι μόνο, έχουμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, αυτό το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, και έσπασε από ό,τι φαίνεται και το ρεκόρ το οποίο υπήρχε από το 2009 μέχρι τώρα, των 37,1 βαθμών Κελσίου, μιας και στις 2 του μηνός ο υδράργυρος έδειξε εδώ στο Αγρίνιο 37,8.

Να σας θυμίσω, φίλες και φίλοι, πως στο σούπερ μάρκετ Γρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, σε τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ Γρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ερών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410 32558. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας, το αγρίνιο General Tools. Φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, ειδηφανοποιίας, χρώματα, εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε ποιότητα λοιπόν που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Χθες είχαμε και μια έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για μια μικρή φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στον Αγαλιανό. Τώρα μικρή μεγάλη, το θέμα είναι να υπάρχει έγκαιρη παρέμβαση ώστε να μην γίνει μεγάλη η μικρή φωτιά. Κάηκαν δύο στρέμματα θαμνώδους έκτασης. Να πω επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με οχήματα, 103 ενέαρια μέσα. Συνέδραμα δυνάμεις αστυνομίας, φυσικά επιτόπου και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αγρίνιου. Γενικότερα πάντως, αν θέλετε, μιας και είμαστε στο Σεπτέμβριο, καλό είναι να γίνεται και ένας έτσι προσωρινός απολογισμός της αντιπυρικής περίοδου. Χθες είχαμε και τη συνεδρία του οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Αγρινίου, φίλες και φίλοι, για την επερχόμενη χειμερινή περίοδο. Πρέπει να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες και εν ώψη του χειμώνα. Σε λίγο θα έχουμε, πιστεύω, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Σκορδόπουλο, τον οποίο θα έχουμε κοντά μας, δίπλα μας.

Χθες είχαμε και έναν απολογισμό του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου, αλλά και κάποιες αναφορές για το μέλλον του καλλιτεχνικού διευθυντή, του κ. Λευτέρη Γιοβανίδη. Αυτό ήταν το αντικείμενο της συνέντευξης τύπου, η οποία έγινε στο Δημαρχείο. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι εκτός του κ. Σκαρτσάρη, του Προέδρου του ΔΥΠΕΘΕ και του καλλιτεχνικού διευθυντή, του κ. Λευτέρη Γιοβανίδη, ο οποίος, πώς μπορούμε να το πούμε, είναι υποπαραίτηση. Υπάρχουν κάποια εισαγωγικά, ας πούμε, ως προς την διατήρηση της ιδιότητάς του και πώς αυτό θα επιτευχθεί, αν θα παραμείνει όχι καλλιτεχνικός διευθυντής. Υπάρχει ένα κόλλημα γραφειοκρατικό. Να θυμίσω ότι σχετικά με την διπλή ιδιότητα που έχει ο κ. Γιοβανίδης, γιατί είναι πρόεδρος στο Ζάπιο, έτσι, στο συγκεκριμένο κληροδότημα, ας πούμε, του Ζαπίου, Μεγάρου, και παράλληλα είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής. Υπάρχουν κάποια κολλήματα εδώ και γραφειοκρατικά, νομικά. Η συνέντευξη τύπου, βέβαια, έρθε σε συνέχεια της φημολογίας η οποία έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, που θέλει τον κύριο Γιοβανίδη να παραιτείται από τη θέση του. Ένα χρόνο σχεδόν μετά την επιλογή του, την τοποθέτησή του εδώ στο ΔΥΠΕΘΕ. Να θυμίσουμε έτσι, στη συνέντευξη τύπου χθες ήταν παρόν και ο κύριος Γιοβανίδης, αλλά και ο δήμαρχος Αγρινίου, ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος έδωσε και αυτός κάποιες απαντήσει. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πω ότι τόσο ο κ. Παπαναστασίου και ο κ. Καρτσάρης έπλεξαν το εγκόμιο του κ. Γιοβανίδη, λέγοντας πως υπάρχει μια πολύ καλή και πολύ παραγωγική συνεργασία. Αλλά προέκυψε αυτό το, ας πούμε, ασυμβίβαστο, καθώς είχε ένα μισθό ο οποίος έφτασε στο ανώτατο κλιμάκιο. Και εκεί υπάρχουν κάποια μπερδέματα νομικά για το πώς δηλαδή μπορεί να παραμείνει ο κύριος Γιοβανίδης στο ΔΥΠΕΘΕ. Πάντως είπε ο κύριος Παπαναστασίου, θα ακούσετε και κάποια ηχητικά σε λίγο, ότι ο Δήμος Αγρινίου θα κάνει ό,τι μπορεί να κάνει, ώστε ο κύριος Γιοβανίδης να παραμείνει εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Πάντως, σε έναν μίνι απολογισμό που έγινε αυτής της χρονιάς, έγινε λόγος για μια χρονιά η οποία είχε δημιουργία, είχε σημαντικές συνεργασίες, αλλά είχε και σημαντική εξωστρέφεια και έγινε και μια παρουσίαση, ας πούμε, των χειμερινών αλλά και των θεατρικών παραστάσεων και παραγωγών και συμπαραγωγών που είχαμε. Και έγινε ιδιαίτερη αναφορά, βέβαια, στο γεγονός ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, η κυβέρνηση δηλαδή, δεν, όπως συνέβαινε και παλιότερα, έτσι συμβαίνει και τώρα, δεν υποστηρίζουν το Υπουργείο Πολιτισμού όπως θα έπρεπε τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα. Είναι και αυτό ένα συμπέρασμα και κάτι το οποίο το ακούμε εδώ και πολλά χρόνια. Σε λίγο θα έχουμε και κάποια ηχητικά, έτσι, σχετικά με όλη αυτή τη φασαρία που έχει σηκωθεί το τελευταίο διάστημα, ως προς την παραίτηση ή όχι, παραμονή ή όχι του κ. Γιοβανίδη στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Πριν πάμε στο διάλειμμα μας, να σας πω πως αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει πλέον η λύση. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση, έχει κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι ψάχνετε για τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίσετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα, πολύ σύντομα δίπλα σας. Τελευταίο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλό Ακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχουμε 25 λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας για το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Έτσι, μιλάμε και για θέματα επικαιρότητας και σαφώς, μιας και μας και ραδιοφωνικός σταθμός, από τους πιο ιστορικούς, μάλλον ραδιοφωνικούς σταθμούς του Αγρινίου, ίσως ο πιο ιστορικός, θα πρέπει να φέρουμε και εδώ ανθρώπους οι οποίοι είναι ακριβώς σε ζητήματα καθημερινότητας και διαχειρίζονται ζητήματα καθημερινότητας στο Δήμο Αγρινίου. Χθες μιλήσαμε και με τον Χρήστο Ζαργαβέλη, μιας και έχουμε μπροστά μας και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Όμως έχουμε μπροστά μας και την έναρξη της χειμερινής περίοδου, έτσι, η οποία θα πρέπει να μας βρει προετοιμασμένους σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, ενώ ακόμη το καλοκαίρι είναι εδώ, η αντιπυρική περίοδος ισχύει και σαφώς μάλιστα μας προειδοποίησε για άλλη μια φορά ότι είναι παρούσα η αντιπυρική περίοδος, γιατί είχαμε και ένα περιστατικό στον Αγαλιανό, εκεί στην ημιωρινή αυτή περιοχή του Δήμου Αγρίνου, σε μια πυρκαγιά η οποία για άλλη μια φορά αντιμετωπίστηκε έγκαιρα, σε συνεργασία βέβαια όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας εδώ, που τα πάνε πολύ καλά από ό,τι φαίνεται, και το λέω αυτό εκ του αποτελέσματος, φίλες και φίλοι, γιατί για άλλη μια χρονιά, είμαστε 8 Σεπτεμβρίου πλέον, δεν έχουμε αντιμετωπίσει ένα πολύ σοβαρό συμβάν το οποίο έχει αφήσει πίσω του καταστροφές. Τον αρμόδιο αντιδήμαρχο έχω μαζί μου, δίπλα μου, είναι ο κύριος Μίμης Σκορδόπουλος, και θα μιλήσουμε ακριβώς για ζητήματα πολιτικής προστασίας για τα επόμενα λεπτά. Κύριε Σκορδόπουλο, ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και να καλημερίσω και όλους τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για να πείτε μας πώς πήγαμε τώρα.
1: Και είπατε και για τον συνάδελφο τον Χρήστο Ζαργαβέλη, να ευχηθώ για τη νέα σχολική χρονιά. Καλή δύναμη στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, καλή δύναμη στα παιδιά. Και να είναι μια καλή χρονιά για όλους μας.
0: Μακάρι.
1: Γιατί τη χρειαζόμαστε.
0: Και ο Δήμος να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, βέβαια, την πλευρά του, έτσι. Ως προς την προετοιμασία για τα κτίρια μιλάω.
1: 365 μέρες το χρόνο δουλεύουμε σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα, τα κτίρια, τα παιδιά, το περιβάλλον, όλα τα θέματα τα οποία έγκυται στο Δήμο Αγρινίου.
0: Και παιδιά, υπάρχουν και οι έκτακτες καταστάσεις. Ακριβώς για αυτές θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα και στον χώρο των σχολείων, όπου παρατηρούνται προβλήματα. Γίνονται και έκτακτα ζητήματα, υπάρχουν που πρέπει
1: βλέπετε
0: να αντιμετωπίζονται.
1: Βλέπετε τις συντηρήσεις τις οποίες έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, στα σχολεία. Βλέπετε τη μεγάλη προσπάθεια που δίνουμε για την καθημερινότητα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι με ελάχιστους πόρους. Δεν έχουμε τους κατάλληλους πόρους, αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα.
0: Μάλιστα. Να το διαπιστώνετε σε πολλούς τομείς ότι υπάρχει περιορισμένη
1: χρηματοδότηση. Είναι και πάγιο έτοιμο και της τοπικής αυτοδιοίκησης να δοθούν οι πόροι οι οποίοι πρέπει να δοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Γιατί και ειδικά ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αυτός ο οποίος ακουμπάει.
0: Είναι δίπλα στον πολίτη, ακριβώς. Είναι ο πιο κοντινός στον πολίτη. Αντίστοιχα ζητήματα χρηματοδότησης τέθηκαν και χθες στον πολιτισμό για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, πρέπει να πω, που έγινε μια συνέντευξη τύπου. Να πάμε όμως τώρα στην πολιτική προστασία, κύριε Σκορδόπουλε. Πώς πήγαμε τώρα? Πιστεύω έχουν πάει πολύ καλά. Έτσι.
1: Από ό,τι κρίνεται εκ του αποτελέσματος, είναι άλλη μια χρονιά που πάμε πολύ καλά, γιατί υπάρχει εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων φορέων. Και ειδικά εδώ στο Δήμο Αγρινίου έχουμε εξοπλιστεί, έχουμε ετοιμαστεί και προετοιμαστεί για όλες τις συνθήκες οι οποίες δύνεται να αντιμετωπίσουμε. Γιατί όπως είπατε και εσείς πρωτήτερα, ότι εν όψη του καλοκαιριού έχουμε μια πλημμύρα, ένα πλημμυρικό, ένα μπουρίνι τεράστια ύψη βροχής σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και ο Δήμος Αγρινίου πέρα από δύο-τρεις περιπτώσεις φάνηκε ότι άντεξε, και δύο-τρεις περιπτώσεις που δημιουργήθηκαν με κάποια πλημμυρισμένα σημεία που ήταν για πολύ λίγο χρονικό διάστημα, αυτό οφείλεται ότι τα φύλλα τα οποία έπεσαν και σκέπασαν τα φρεάτια δεν έβγαιναν.
0: Ναι, γιατί προηγήθηκε και ο άνεμος αυτός ο πολύ ισχυρός.
1: Στην απορροή των ομπρίων υδάτων. Βρήκαμε πάρα
0: πολλά. Όχι ότι είναι όλα τα φρεάτια καθαρά. Να το δούμε και αυτό.
1: Να ξέρετε ότι το 99% των φρεατίων είναι καθαρά. Και όπου επισημαίνεται ότι κάποιο φρεάτιο δεν είναι καθαρό, σπέβδει η αρμόδια υπηρεσία, η ΔΕΗΑ, και τα καθαρίζει.
0: Υπάρχουν κάποια σημεία που. Εγώ είδα κάποια σημεία τα οποία δεν τα βλέπα πλημμυρισμένα πριν. Και τα είδα, α πούμε, εκεί στην Ελευθερία Βενιζέλου.
1: Στην Ελευθερία Βενιζέλου είχαμε.
0: Στην Δέλτα Σταΐκου. Εκεί δεν ξέρω αν είναι.
1: Η Δέλτα Σταΐκου προέκυψε. Έχουν γίνει στο παρελθόν παρεμβάσεις, γιατί αν θυμάστε στην πρώτη πλημμύρα του 2017 εντοπίστηκαν.
0: Τη μεγάλη πλημμύρα τότε που είχαμε και στο Ζευγαράκι, ναι.
1: Ακριβώς. Εντοπίστηκαν όλα αυτά τα σημεία και προβήκαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπου δημιουργήσαμε τις κατάλληλες μπούκες στα επικίνδυνα σημεία, που κάνει ένα μεγαλύτερο φρεάτο που μπορεί να τραβάει πολύ περισσότερο νερό στις κρίσιμες ώρες, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Δυστυχώς, πλατανόφυλλα τα οποία κατέβαιναν από το γήπεδο του Πανετολικού φράκαραν την αρχική μπούκα με αποτέλεσμα τον όρο να ξεπηδάει και μέσω του πεζοδρόμου να καταλήξει
0: στην τελευταία στιγμή.
1: Αυτό είναι
0: κάτι αυτό αντίστοιχο και στη Βενιζέλου.
1: Αντίστοιχα, φερτά υλικά κάλυψαν τα φρεάτια, οπότε δεν είχαν την απορροή των ουρίων υδάτων που χρειαζόντουσαν.
0: Μάλιστα.
1: Να πω σε αυτό το σημείο.
0: Γιατί μου λέγει για τι αρμοδιότητε εκεί πέρα, τι έγινε, γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα σχετικά με το ποιο έχει την αρμοδιότητα πλέον στα φρεάτια. Τεχνική υπηρεσία ΔΕΙΑ ή και οι δύο μαζί, ας πούμε.
1: Είναι ξεκάθαρο. Ο Δήμος έχει το πάνω από τα φράγματα. Η ΔΕΙΑ έχει.
0: Τα χόρτα δηλαδή, κόβει ο Δήμος, τα χώματα.
1: Τα σκουπίδια, την καθαριότητα δηλαδή, κατ' ουσίαν πάνω από τα φράγματα. Το μέσο του φράγματο αφορά τη ΔΕΙΑ.
0: Μάλιστα. Γιατί αρχικά δεν είχε αποσαφινιστεί αυτό και υπήρχε ένα πρόβλημα στου Δήμου γενικότερα. Αλλά μάλλον και ΕΔΕ από ό,τι κατάλαβα το έθεσε στον Υπουργό.
1: Ακριβώς και το αποσαφίνισε και χθε και ο Δήμαρχο στο ΤΕΣΟΠ το οποίο είχαμε εν ώψη τη περίοδου που έχετε και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Ναι, κάναμε χθες το συντονιστικό.
0: Τεχνικές υπηρεσίες είναι έτοιμες να το αναλάβουν αυτό. Γιατί οι καθαρισμοί πρέπει. Βλέπουμε ότι έχουμε έκτατα φαινόμενα πλέον, κλιματική κρίση.
1: Από τη διεύθυνση καθαριότητας.
0: Ναι. Είναι, ήδη. Δηλαδή έχουν προχωρήσει αυτά έτσι. Ήδη,
1: γίνονται καθημερινά, δεν σταματάνε ποτέ. Mm-hmm. Δεν σταματάνε
0: πρέπει και
1: ποτέ.
0: Οι πολίτες εδώ να έχουν και μια επαφή. Εγώ, ας πούμε, έκανα μια επαφή για ένα φρεάτιο το οποίο είχε μετατραπεί σε γλάστρα στην περιοχή μου εκεί στη Σόλωνος. Σόλωνος και Μακρύ και έγινε ο καθαρισμός. Πρωτού, πριν την πλημμύρα, πρέπει να πω. Το παρατήρησα αυτό.
1: Αυτό λέω. Είναι 5.500 φρεάτια απαριθμούνται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάποιο μπορεί να ξεφύγει. Όμως, όταν ειδοποιηθεί η υπηρεσία, μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα θα παρέμβει και θα το καθαρίσει.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλες περιοχές που έχετε εντοπίσει προβληματικές και όπου χρειάζονται περαιτέρω τεχνικές παρεμβάσεις.
1: Ας πούμε, στο Σταυροδρόμιο, αν θυμάστε. Πάλι,
0: ναι, στο
1: πάλι δημιουργήθηκε μπούκα εκεί. Και γενικότερα θα πρέπει και εμείς οι πολίτες, κατά τη διάρκεια της βροχής, μπορεί να πάει μια σακούλα πάνω από ένα φράτιο. Να πάνε φύλλα. Μπορούμε να βγούμε επιτόπου να καθαρίσουμε το στόμιο κατ' ουσίαν του φρεατίου, δηλαδή αυτό που τραβάει την πάνω μεριά τη σκάρα, δηλαδή που έχει μαζέψει όλα αυτά τα φερτά υλικά, και το φρεάτιο θα τραβήξει κανονικά και δεν αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Εδώ μιλάμε για ενεργό πολίτη όμως. Μεγάλη κουβέντα αυτό.
1: Μπορεί να είναι το φρεάτιο που είναι κάτω από την ουσία.
0: Το έκαναν αυτό κάποιοι συμπολίτε μα. Εγώ είδα συμπολίτε μα να καθαρίζουν φρεάτια.
1: Και χάρηκα και αυτό πρέπει να επεκταθεί, γιατί καλώς ή κακώς δεν προλαβαίνουν οι υπηρεσίες εκείνης της ώρας να είναι σε όλα τα φρεάτια από πάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Θα περάσουν στο δεύτερο βαθμό ό,τι μάζεψαν από φερτά υλικά να τα καθαρίσουν. Γίνεται όμως συνεχής καθαρισμός. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό αυτό το πράγμα και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του και του χειμώνα.
0: Δυστυχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και κάποιες συμπεριφορές, τις οποίες εγώ τις θεωρώ χαρακτήριστες, ψυχοπαθολογικές, πώς θα μπορούσα να τις πω. Είχαμε ένα συμπολίτη μας, ο οποίος συνελήφθη στην Παραβόλα να βάζει φωτιές. Και είχαμε και μια εμπριστική επίθεση και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Διπλή
0: εμπριστική επίθεση. Δεν ξέρω πόσο σας προβληματίζουν αυτά.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δυστυχώς έχουμε κάποιους. Διάβασα και το σχόλιο σας.
0: Δεν έκανα κάτι στο Facebook, ναι. Γιατί μιλάμε για αρρώστους ανθρώπους.
1: Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ως προς το σχόλιο. Είναι αρρωστημένα μυαλά. Δυστυχώς έχουμε και αυτούς. Δυστυχώς.
0: Εδώ χρειάζεται προσοχή για τον κόσμο.
1: Που μπορεί να κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή, περιουσία του κόσμου και πρωτίστως και το περιβάλλον.
0: Με συγκίνησε πολύ που ειδικά για το Λαδασίλειο υπήρχε μια κινητοποίηση και από απλούς πολίτες οι οποίοι πήγαν να κάνουν εθελοντικές ομάδες, περιπολίες κλπ. Αναγνωρίζοντας το πόσο σημαντικό είναι αυτό το Αλσίλειο.
1: Ακριβώς. Πέρα από τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες προσέτρεξαν από την πρώτη στιγμή και με περιπολίες, είδαμε και όπως είπατε κι εσείς, ομάδες πολιτών που ήταν εκεί και περιφρουρούσαν οι ίδιοι. Αυτό είναι και είναι μια εξέλιξη της κοινωνίας μας αυτό το πράγμα. Οι νέες γενιές, δηλαδή η δικιά μας γενιά, θα πρέπει αυτό και όλος να το μεταλαμπαδεύσουμε και στα παιδιά μας.
0: Μάλιστα. Θετικός ο απολογισμός, δεν έχει τελειώσει την περίοδο.
1: Δεν έχει τελειώσει. Έχουμε πάει εξαιρετικά καλά, θα έλεγα, γιατί κάθε φωτιά δεν έχει διαρκέσει πάνω από 3-4 ώρες, σε συνεργασία με όλους, όπως προείπα. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το συντονιστικό που κάναμε χθες
0: ναι, εκεί θα συνεχίσουμε.
1: Το συντονιστικό, το οποίο όμως είχε και το έκτακτο, γιατί είχαμε ταυτόχρονα μιλούσαμε για αντιμετώπιση φαινομένων από πλημμύρα, αλλά είχαμε και red code για φωτιές.
0: Χθες, ναι. Ήμασταν σε επίπεδο 4.
1: Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε και τα δύο. Αντιμετωπίζουμε και τα δύο φαινόμενα, είμαστε και για τα δύο προετοιμασμένοι, καθώς έχουμε κάνει και το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρών που λέγεται Δάρδανος 2, έχει επικυρωποιηθεί. Τώρα ολοκληρώνεται και το σχέδιο απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας πλημμυρών. Έχουμε εξαιτίας πυρκαγιάς, ολοκληρώνεται και αυτό. Έχουμε ενημερωμένο και με πολλούς εργολήπτες, είναι το Μητρό Ιδιωτών Εργολήπτων για την, που συνεπικουρούν στο έργο του Δήμου και βοηθάνε στους πόρους δηλαδή, του Δήμου κατά την εξέλιξη άσχημων καιρικών φαινομένων ή πυρκαγιών. Έχουμε πολύ καλά ενημερωμένο, μάλιστα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το Μητρό των Ευάλωτων Πολιτών, δηλαδή γνωρίζουμε που υπάρχουν ευάλωτοι πολίτες, οπότε σε αντίστοιχη, αν σε μια περιοχή συμβεί κάποιο φαινόμενο πυρκαγιάς, πλημμύρας ή οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να προστρέξουμε.
0: Ναι, ένας πολίτης ο οποίος δεν μπορεί να παγιδευτεί ενδεχομένως, δηλαδή δεν μπορεί
1: ακριβώς,
0: να απομακρυνθεί από μόνος του.
1: Ακριβώς. Έχουμε ήδη συγκροτήσει τις επιτροπές του Δήμου για τον έλεγχο των υποδομών κατοικιών για καταγραφή αυτών και για αντιμετώπιση άμεσα αν χρειάζεται κάποιος πολίτης μας να μεταφερθεί σε κάποιο χώρο φιλοξενίας. Γενικά έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες και σαν πολιτική προστασία ο Δήμος Αγρινίου έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη αξία και γι' αυτό και ασχολείται το ίδιο στο Δήμο προσωπικά με αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποια καταγραφή ζημιών για το τι έγινε, σεισμός.
2: Σεισμός.
0: Live. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, που κοντά πρέπει να είναι, κάνα τεσσαράκι πρέπει να είναι. Κάνα τεσσαράκι πρέπει να είναι, κάπου εδώ κοντά, φίλες και φίλοι, πρέπει να σημειώθηκε η συγκεκριμένη σεισμική δόνηση. Πιθανολογώ.
1: Είναι συνέχεια του χθεσινού σεισμού.
0: Του χθεσινού, ναι, ήταν 3,7 χθες το μεσημέρι.
1: Αυτός ήταν πιο δυνατός.
0: Ναι, έτσι μου φάνηκε εμένα, γιατί είμαστε ισόγειο εδώ.
1: Διαισθητικά.
0: Ναι, αυτός ήταν πιο δυνατός, αλήθεια. Γι' αυτό λέω μήπως είναι κανένα τεσσαράκι, άμα είναι το ίδιο.
1: 4,5 τουλάχιστον.
0: Για να δούμε. Θα το δω τώρα αμέσως, βέβαια, όσο μιλάμε. Ψύχρεμο είστε πάντως.
1: Συνεχίζει ακόμα το φαινόμενο, εκτονώνεται, ναι, βέβαια.
0: Προκαλεί είναι μια εντύπωση πάντως ότι έχουμε και δεύτερο σεισμό εδώ. Τώρα θα δούμε αν είναι όντως και.
1: Είναι. Θεωρητικά είναι μια έντονη σεισμική ακολουθία.
0: Ναι. Να δούμε τώρα και θα είμαστε σε φάση να δούμε ποιο είναι το επίκεντρο. Δηλαδή αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Αν είναι δηλαδή το ίδιο με χθες. Αν είναι το ίδιο με χθες, ίσως θα πρέπει να μας ενημερώσουν λίγο έτσι και οι αρμόδιοι σεισμολόγοι κλπ. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στην περιοχή μας, γιατί έχουμε αυτά τα φαινόμενα τα σεισμικά. Λοιπόν, έχουν καταγραφεί καθόλου ζημιές. Υπάρχουν πολίτες από την πρώτη πλήρη.
1: Υπάρχει ήδη και στο site του Δήμου.
0: Έχουν υποβληθεί αιτήσεις.
1: Έχουν υποβληθεί αιτήσεις. Ναι, υπάρχει και υπόδειγμα μάλιστα στο site του Δήμου. Για το οτιδήποτε, από ζημιά η οποία προκλήθηκε από τη βροχή, από τον αέρα, από τον μπουρίνι δηλαδή, το οποίο ήταν πολύ έντονο για αρκετή ώρα.
0: Μάλιστα. Και είχαμε και την χαλαζόπτωση βέβαια στη συνέχεια, η οποία δυστυχώς είναι για τους αγρότες μας τα πράγματα, ήταν και δύσκολα.
1: Εκεί ήταν η σκέψη μας και από την πρώτη στιγμή και σε εμάς. Για την παραγωγή τους.
0: Τώρα, αλλάζει κάτι για το χειμώνα. Είπαμε ότι κάναμε ένα πρώτο σχεδιασμό εν ώψη της χειμερινής περίοδου.
1: Ναι, για μας
0: είναι
1: 4,4.
0: Πέσατε κοντά. Πέσατε, εγώ είπα κοντά στο 4, είπατε 4,4. Το επίκεντρο είναι το ίδιο. Είναι 9 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού, δηλαδή είναι το επίκεντρο, φίλες και φίλοι, του σεισμού που νιώσαμε για τα καλά πριν από λίγο. 4,4 Ρίχτερ στις 10.45 πριν από 3 λεπτά. Το επίκεντρο μεταξύ Αγρινίου Αιτωλικού, ουσιαστικά έτσι κάπου στη μέση, 9 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού και το εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Αυτή είναι η αυτόματη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Έτσι δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε, δεν είναι και μια σεισμογενής περιοχή. Η συγκεκριμένη δίνει τέτοια μεγέθη. Βέβαια, να πω είναι μια περιοχή η οποία δεν μας έχει δώσει σεισμούς στο προηγούμενο διάστημα, τα πολλά χρόνια που εγώ θυμάμαι, κοντά στο Αιτωλικό δηλαδή να έχουμε σεισμούς. Ίσως οι σεισμολόγοι που έχουν κάνει και τη χαρτογράφηση εδώ, είστε και μηχανικός εσείς, υπάρχει και χαρτογράφηση των ρηγμάτων, να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις για αυτά τα φαινόμενα.
1: Δεν θεωρείται πάντως κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ίσως υπάρχει κάποιο μικρό ρήγμα το οποίο τώρα έχει συγκεντρώσει κάποια ενέργεια, λέω εγώ.
1: Και γίνεται εκτόνωση. Οι ειδικότεροι ημών θα μας ενημερώσουν.
0: Να μας ενημερώσει εδώ, γιατί σίγουρα θα ανησύχησε ο κόσμος, σίγουρα όταν βλέπει και δεύτερο.
1: Γιατί είναι δεύτερος
0: σεισμό. Και πιο ισχυρός.
1: Μέσα σε λιγότερο από 24.
0: Και το 3,7 με το 4,4 είναι μεγάλη διαφορά, έτσι.
1: Άρα ήταν προσεισμός ο χθεσινός.
0: Ναι, πιθανολογώ ναι. Ελπίζω να μην είναι προσεισμός και ο σημερινός, κύριε Σκορδόπουλε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Σε γενικές γραμμές, πολύ καλά τα πήγαμε. Έτυχε να κάνω ρεπορτάζ δύο φορές όταν είχαμε πυρκαγιές και είδα πολύ μεγάλη κινητοποίηση με υδροφόρες και μηχανήματα έτσι να σπέβδουν επί τόπου.
1: Όπως σας είπα και πριν, έχουμε εξοπλιστεί και εκπαιδευτεί και οι υπάλληλοι του Δήμου Αγρινίου, έτσι ώστε να προστρέχουν πρώτοι και στη φωτιά. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι χθες ο διοικητής νομού, ο κ. Πετράκης, είπε ότι πολλές φορές φτάνουν νωρίτερα από εμάς.

0: αντιμετωπίζετε
1: αυτό. Οπότε γι' αυτό βλέπετε και κατάσταση. Μηχανήματα να κινητοποιούνται.
0: Ναι. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση, δηλαδή, υπογειοποίηση, πού μπορούμε να πάμε για να. Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών βασικών κάθε χρόνο δυστυχώς ξεκινά από εκεί, από τα δίκτυα του ΔΔΕ, της ΔΕΗ.
1: Είναι ένα ζητούμενο. Είναι ένα ζητούμενο για όλη την Ελλάδα αυτό, η υπογειοποίηση των δικτύων. Ακριβώς,
0: ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές, προφανώς.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Ήταν έτσι λίγο σεισμογενής η παρουσία σας εδώ στο στούντιο. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, κάναμε ένα απολογισμό και για το καλοκαίρι. Και μου
1: επισημαίνεται την ετοιμότητα του. Πέρα χειμώνα. Από τις υπηρεσίες τις γενικότερες του κράτους, του Δήμου ή οτιδήποτε. Κάποιον άλλον συναρμόδιο φορέα, είμαστε και οι ίδιοι πολίτες που πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Τόσο για τις πλημμύρες, δηλαδή να φροντίζουμε να έχουμε καθαρά έξω από την περιοχή μας, να μην πετάμε σκουπίδια, γιατί τα σκουπίδια αυτά θα τα βρούμε στο φρεάτιο. Αλλά και βάσει της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου, που περνάμε, να συνεχίσουμε όμως προσεκτικοί, να μην κάνουμε εργασίες έξω οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Να έχουμε καθαρά τα οικοπαιδά μας, να τα διατηρούμε καθαρά και γενικότερα να είμαστε και οι ίδιοι προσεκτικοί. Δηλαδή επαφείται και σε εμάς τους ιδίους.
0: Μάλιστα, τώρα σχετικά με το σεισμό βλέπω εδώ, δεν ξέρω, εδώ μου δίνει το Ευρωμεσογειακό Συμβολικό Κέντρο έναν διπλό σεισμό 13 χιλιόμετρα νότια του Αγρινίου, ακριβώς αυτό που είπα, δηλαδή μεταξύ Αγρινίου και του Ολικού. Τον ένα το δίνει 4,5, τον άλλο το δείχνει 4,4 το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, με πολύ μικρή χρονική απόσταση ο ένας από τον άλλον. Σαν διπλό σεισμό τον παρουσιάζει ένα άλλο. Πάντως με το ίδιο μέγεθος εκεί στα 4,4-4,5. Λοιπόν, απλά ήταν κάτι έκτακτο, πρέπει να ενημερώνω τον κόσμο.
1: Και καλά κάνετε. Και αυτός είναι και ο ρόλος ο δικός σας. Και σε εμάς τώρα ήδη έχουν αρχίσει τα τηλέφωνα.
0: Δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα, όχι με τέτοιο σεισμό, αλλά σίγουρα υπάρχει κάποια ανησυχία.
1: Προφανώς μας έχουν καλέσει τώρα για το αυτό το είδος το φαινόμενο.
0: Μάλιστα, εντάξει, ευχαριστώ πολύ κύριε Σκορδόπουλε.
1: Και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε.

Λοιπόν, είχαμε και έτσι ήταν, μας ταρακούνησε λίγο η συνέντευξη αυτή, αυτές οι δηλώσεις του αντιδημάρχου πολιτικής προστασίας και πέσαμε και πάνω στον αρμόδιο αντιδήμαρχο την ώρα που έκανε το σεισμό, έτσι. Είπαμε ο σεισμός στις 10 παρατέταρτο, πριν από περίπου 10 λεπτά. Αρκετά αισθητός, γιατί είμαστε και σε ισόγειο και είπαμε, ας πούμε, υπολογίσαμε στον περίπου και το μέγεθος με τον κύριο Σκορδόπουλο να πέφτει μέσα. Είπε 4,5 Ρίχτερ, 4,4 είναι το μέγεθος του σεισμού αυτού. 44 χιλιόμετρα εδώ βόρεια-βορειοδυτικά της Πάτρας, 13 χιλιόμετρα νότια του Αγρινίου, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Ο σεισμός αυτός, φίλες και φίλοι, πριν από λίγο, αρκετά αισθητός βέβαια στην περιοχή μας, πολύ περισσότερο αισθητός σε σχέση με τον χθεσινό που έγινε χθες το μεσημέρι, ήταν 3,7 και έγινε επίσης αισθητός εδώ στην περιοχή μας. Αλλά το 3,7 με το 4,4 πρέπει να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι, μιλάμε για ένα σεισμό ο οποίος είναι 4-5 φορές πιο ισχυρός, το 4,4 με το 3,7, έτσι. Γι' αυτό κουνηθήκαμε καλά, αν και είμαστε ακόμη και δουλεύουμε εδώ σε χώρο ισόγειο, εδώ στον Antenna Star. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποια επαφή και με ειδικούς μετά το νέο αυτό ταρακούνημα, να μας πούν, ας πούμε, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι και χαρτογραφημένα τα ρήγματα εδώ στην Αιτωλοακαρανία. Προφανώς, επειδή μιλάμε για κάποιο ρήγμα το οποίο είναι μεταξύ Αιτωλικού Αγρινίου, πολύ κοντά στο Αιτωλικό, δεν μπορεί να δώσει πιο ισχυρούς σεισμούς. Προφανώς ο χθεσινός μάλλον ήταν προσεισμός και αυτός ο κύριος.

Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα. Βέβαια, θα πρέπει να περάσουν κανένα 2-24 ώρα για να το πούμε αυτό με βεβαιότητα. Αλλά εδώ μιλάμε για κάποια ρήγματα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα, τη δυναμική να δώσουν πιο ισχυρούς σεισμούς. Θα μου πείτε, μπορεί κάποιος να σκεφτεί, μπορεί να ενεργοποιηθούν κάποια γειτονικά ρήγματα, Ευάγγελε. Τα οποία βρίσκονται, ας πούμε, και μπορούν να δώσουν πιο ισχυρούς σεισμούς, όπως το ρήγμα της Τριχονίδας, που είναι πολύ κοντά. Είπαμε, αυτό είναι ζήτημα των σεισμολόγων και οι ίδιοι, βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να απαντήσουν με απόλυτη βεβαιότητα. Ο σεισμός, ο οποίος μας έφαγε και λίγο από το χρόνο μας, γιατί έτσι έγινε ζωντανά την ώρα που μιλάγαμε με τον κύριο Σκορδόπουλο, μας πήγε πίσω ως προς τον προγραμματισμό της εκπομπής, γιατί είπαμε ότι έχουμε και κάποια ηχητικά σχετικά με τη συνέντευξη τύπου η οποία παραχωρήθηκε χθες για το δημοτικό, το μέλλον της συνεργασίας, για να είμαι συγκεκριμένος, της συνεργασίας του κυρίου Γιοβανίδη, του καλλιτεχνικού διευθυντή, με το Διπεθέ Αγρινίου. Τι γίνεται με το μέλλον της συνεργασίας? Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει ένα γραφειοκρατικό κόλλημα το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται, ότι ο κύριος Γιοβανίδης είχε υποβάλει παραίτηση, η οποία εκκρεμεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ότι οι νομικές υπηρεσίες έτσι προσπαθούν να βγάλουν άκρη για το αν υπάρχει κόλλημα ή όχι για το γεγονός. Μιλάμε ότι ο κύριος Γιοβανίδης είναι και πρόεδρος στο ίδρυμα, στο Ζάπιο Μέγαρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο εκεί, και ότι υπάρχουν δύο θέσεις, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν αυτές οι δύο θέσεις οι έμιστες, τη στιγμή μάλιστα που με την προεδρία του Ζαπίου είναι σε ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια ο κύριος Γιοβανίδης. Άρα δεν θα πρέπει να έχει συνεργασία με το ΔΠΘ, λένε κάποιοι νομικοί, αλλά λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένα κόλλημα λοιπόν το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Από εκεί και πέρα ο κύριος Γιοβανίδης έκανε και έναν απολογισμό της έως τώρα συνεργασίας του με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Πάντως ο κύριος Παπαναστασίου είπε πως έτσι κι αλλιώς εμείς θα προσπαθήσουμε ο Γιοβανίδης να μείνει στο ΔΠΘ Αγρινίου.

Πριν κλείσω, να πω φίλες και φίλοι πως στο πρατήριο καυσίμων Έκο Χαλιμούρδας Λεωνίδας στο Αγρίνιο η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεβοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, Συνειρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Ο Βασίλης Ράπτης, να πω ακόμη ότι συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγενιάζοντας ένα σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο 17. Το νέο κατάστημα αυτό προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Ακολουθεί η ζωντανή εκπομπή του Παρασκευά, μάζεσαι λίγο κοντά σας έως τη μία. Πιστεύω ο Παρασκευάς ενδεχομένως να έχει και περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την, πώς θα μπορούσαμε να την πούμε, λίγο σεισμική έξαρση, η οποία παρατηρείται αυτό το διήμερο εδώ στην περιοχή μας. Δεν έχουμε κλείσει βέβαια ένα 24ωρο τον προηγούμενο σεισμό, τον ασθενή σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε χθες. Είχαμε αυτόν τον σεισμό πριν από 13 λεπτά, τα 4,4 μάλλον Ρίχτερ. Φίλες και φίλοι, προκαλούν μια ανησυχία, αλλά δεν χρειάζεται νομίζω, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ανησυχία, γιατί τα ρήγματα εδώ της περιοχής, επαναλαμβάνουμε, δεν μπορούν να δώσουν. Εγώ δεν θυμάμαι κιόλας να είχαμε σεισμούς στη συγκεκριμένη περιοχή, με επίκεντρο τη συγκεκριμένη περιοχή. Προφανώς έτσι οι ειδικοί θα μπορέσουν να δώσουν κάποιες περισσότερες απαντήσεις για αυτό το φαινόμενο τις επόμενες ώρες. Σας αφήνουμε κάπου εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, η ενημέρωση συνεχίζεται. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάλι κοντά σας αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας ενημέρωση, μέλη παρουσίαση. Έχουμε χάσει και τα λόγια μας μετά τη σεισμική δόνηση που αισθανθήκαμε όλοι μας λίγο νωρίτερα. Υπάρχει μια μικρή έτσι αναστάτωση, αν και δεν πρέπει. Βεβαίως να πούμε ότι στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές και σήμερα, όπως όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε εδώ παρέα, είναι ο Βαγγέλης Κοκώσης. Είστε πάντα συντονισμένοι λοιπόν στον Antenna Star στους 103,5 στα FM. Να πούμε και εμείς τη δική μας καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είτε μας ακούτε ραδιοφωνικά, είτε μας ακούτε διαδικτυακά. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Είναι με τη σημερινή 251 ημέρες από το έτος που διανύουμε, το 2026. Και φυσικά, Βαγγέλη, θα πρέπει να πούμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Δεν είναι και λίγη ημέρα που είναι σήμερα. Δέσποινα, Καλαμιώτισσα, Καλαμία, Μαρία, Μαριέτα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκος και Τσαμπίκα.

Εν τω μεταξύ, Βαγγέλη, όταν ακούω το όνομα Τσαμπίκα, παραπέμπει σε ένα έργο του Μέγκα, στο Dolce Vita, όταν έλεγαν σε έναν ρόλο για το όνομα Τσαμπίκα. Από εκεί μου έχει μείνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε διάφορες εορτές ανά τον κόσμο. Είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού σήμερα. Όπως επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα Κυστικής Ίνωσης, η Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας και βεβαίως η Εθνική Εορτή της Ανδώρας. Η Βόρεια Μακεδονία γιορτάζει σήμερα την ημέρα της ανεξαρτησίας της από τη Γιουγκοσλαβία, ήταν 8 Σεπτεμβρίου του 1991, η μέρα των εθελοντών στην Ισπανία, η μέρα του προσωπικού των τεθωρακισμένων στη Ρωσία, αλλά και η μέρα των Φιόρδ στη Δανία.

Πάμε να δούμε γεγονότα, Βαγγέλη, που απασχόλησαν βεβαίως τη σημερινή ημέρα, χρόνια πριν, έως και πάρα πολλά χρόνια, όχι απλά χρόνια πριν. Να πάμε λοιπόν στο 1570, πάμε πολύ πίσω, όταν σαν σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαϊλατούν τη Λευκωσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάνταλο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκωσίας μάλιστα σήμαινε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε όλη την Κύπρο. Το 1822, φεύγουμε αρκετά μετά, όταν σαν σήμερα πάντα διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατέψουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας, ενώ το 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις, οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν, μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι τότε στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Το 1993. Το χθες συναντά το σήμερα κατά κάποιον τρόπο, Βαγγέλη. 1993, το ξαναλέω. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τότε στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία.

2003 ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία του μεταδόθηκε μεταξύ, μάλλον μέσω βοδορυφόρου, σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές είχαν έτσι τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να ζητήσουν ως και αφιερώσεις. Το 2005 τώρα, σε θερμό κλίμα, πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε μάλιστα τη βούληση για την διερεύνηση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξέβρεση μάλλον δίκαιες και βιώσιμες λύσεις στο Κυπριακό, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό, τόνισε ο Κώστας Καραμαλής, ενώ αναφέρθηκε μάλιστα και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια. Τότε δεν ήταν περίπου, Βαγγέλη, που συζητάγαμε, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, χοντρικά, εκεί περίπου ημερολογιακά, το 2005 μπορεί να ήταν οριακά και το 6, όταν μιλάγαμε για το Μπουρκάς Αλεξανδρούπολη και τις απειλές που είχε δεχτεί τότε ο Καραμαλής και η οικογένειά του, επειδή είχε κάνει ένα πολιτικό άνοιγμα προς τη Ρωσία και προς τον Πούτιν, έτσι δεν είναι, τότε ήταν περίπου ημερολογιακά, μάλιστα.

υπό αυτούς τους ήχους θα κάνουμε και ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα κυρίως είτε Ελλήνων αθλητών είτε ελληνικών ομάδων και συλλόγων στα κύπελα Ευρώπης. Γεγονότα λοιπόν που σημειώθηκαν σαν σήμερα, και γι' αυτό θα εστιάσουμε, για να μην το απλώσουμε πολύ, σε γεγονότα που αφορούν προσπάθειες Ελλήνων, όπως το 1934, όταν ο 19χρονος τότε πρωταθλητής της Ελλάδας στη δισκοβολία Νίκος Σίλας προκρίνεται στον τελικό του αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Τωρίνο, όπου καταλαμβάνει την 10η θέση με βολή στα 41-53. Νικητής μάλιστα αναδείχθηκε ο Σουηδός Χάραλντ Άντερσον με 50-38. Το 1972, αρκετά χρόνια αργότερα, ο Έλληνας ιστιοπλώος Ηλίας Χατζιπαυλής κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία Φιν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου με 71 βαθμούς ποινής έναντι 58 του Γάλλου Σέρζ Μωρή, που κερδίζει το χρυσό μετάλλιο, και 74,7 του τρίτου του Σοβιετικού Βίκτορ Ποτάποφ. Στο ΟΑΚΑ τώρα είχαμε το 1982 τρία παγκόσμια ρεκόρ, τα οποία σημειώθηκαν μάλιστα κατά τη δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Τρία παγκόσμια ρεκόρ μέσα σε μία ημέρα σε αγώνες που διεξήχθησαν στη χώρα μας, στο ΟΑΚΑ. Ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 1984, ο 19χρονος Θανάσης Καλογιάννης έγινε ο πρώτος Έλληνας δρομέας που κατεβαίνει τα 46 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα, όταν κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες της Αθήνας με 45-90. Το πανελλήνιο ρεκόρ μάλιστα θα αντέξει μέχρι το 98, όταν θα το καταρρύψει ο Κώστας Κεντέρης με 45-60. Και ερχόμαστε στο 1995, όταν και αρχίζει σαν σήμερα στον Πειραιά αλλά και την Πάτρα το Eurovolley, με την χώρα μας να τερματίζει στην 7η θέση. Το 2008, ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο S13 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, ενώ το 2012 ο Μανώλης Στεφανουδάκης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία F54-55-56 του ακοντισμού στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου με καλύτερη επίδοση το 27-37. Δύο ακόμη γεγονότα με άρωμα Ελλάδος βεβαίως και με αθλητικό περιεχόμενο. 2013, η Εθνική Νεανίδων στο Πόλο κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης, νικώντας τον τελικό την Ισπανία με 8-5, 1-2, 1-2, 2-2 και 1-2. Προπονητής τότε της Εθνικής μας ο Γιώργος Μορφέσης, με βασικές παίκτριες της Ελευθερία και Βάσο Πλευρίτου, την Ιωάννα Σταματοπούλου, την Έλενα Ξενάκη, την Νικόλη Λευθεριάδου, αλλά και τη Μαρία και την Ειρήνη Πάτρα.

2016, τώρα για να κλείσουμε την ενότητα του αθλητικού σαν σήμερα, στην πρώτη μέρα των Παραολυμπιακών Αγώνων του Ρίου, η Ελλάδα πανηγυρίζει τα δύο της πρώτα μετάλλια στη σφαιροβολία της κατηγορίας F32. Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης καταχρά το χρυσό με βολή στα 10.39, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ ο Δημήτρης Ζησίδης καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 9.24 και ατομικό ρεκόρ. Κλείνουμε την ενότητα του σαν σήμερα, εστιάζοντας ως συνήθως σε προσωπικότητες που είτε γεννήθηκαν σαν σήμερα είτε έφυγαν από τη ζωή. Σαν σήμερα το 1843 γεννήθηκε ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, δικηγόρος και ποιητής. Το 1925 ο Πίτερ Σέλερς, Βρετανός κωμικός ηθοποιός. Και βεβαίως το 1946 ο Ευγένιος Τριβιζάς, καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Και μάλιστα από τις τρεις προσωπικότητες που αναφέραμε είναι και η μοναδική προσωπικότητα εν ζωή.

Πάμε τώρα να σταθούμε βεβαίως και σε απώλειες που είχαμε σαν σήμερα. 1860, ο Ανδρέας ο Μεταξάς, Κεφαλονίτης, αγωνιστής του 21, διπλωμάτης και πολιτικός. Το 1944, η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα, κατά τη διάρκεια της κατοχής που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και το 2000, ο Βασίλης Ραφαηλίδης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, αλλά και κριτικός κινηματογράφου.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα του καιρού, Βαγγέλη, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Όταν λέμε μικρή, εννοούμε ότι δεν θα ξεπεράσει τους 35 ή τους 36 βαθμούς Κελσίου για σήμερα, έως τους 34. Σας είχαμε ενημερώσει και χθες ότι θα υπάρξει μια μικρή, έτσι, υποχώρηση του υδράργυρου τα επόμενα 24 ώρα. Αλλά αυτή η υποχώρηση θα έχει διάρκεια, αν εξαιρέσω ωστόσο την Παρασκευή, την ημέρα που ανοίγουν και τα σχολεία, όπου ο υδράργυρος κατά τις μεσημεριανές ώρες θα αγγίξει εκ νέου τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Κατά τα λοιπά, βλέπω ότι και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται, εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, ότι μάλλον τα σαραντάρια ή οι θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς μάλλον αποτελούν παρελθόν. Δεν βιάζομαι, γιατί και εντός Σεπτεμβρίου πολλές φορές λέμε ότι κάπου υποχωρεί η ζέστη, αλλά και πάλι πολλές φορές, ακόμη και μέσα στο Σεπτέμβριο, ενίοτε και εντός Οκτωβρίου, η θερμοκρασία πολλές φορές είναι ιδιαίτερα υψηλή για τα δεδομένα της εποχής.

Νομίζω ότι είναι η ώρα και η στιγμή, Βαγγέλη, να σας δώσουμε και να δώσουμε στους ακροατές μας το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις φυσικά τα οποία ήδη συζητιούνται και θα συζητηθούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ώρες αλλά και μέρες, θέματα που έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον, θέματα τα οποία βεβαίως μας ενδιαφέρουν όλους μας. Και ξεκινάμε με το βασικό θέμα που αφορά βεβαίως στην ανεργία. Δυτική Ελλάδα λοιπόν, πισωγύρισμα με την ανεργία. Είχαμε μία αύξηση της τάξεως του 50%, δεν το λες και λίγο, ίσα ίσα. Αυτό είναι μια μεγάλη καμπάνα. Από το 8,2 λοιπόν στο 12,4 μέσα σε ένα χρόνο, με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Δίπεθε Αγρινίου, συνεχίζει με Γιοβανίδη, Γιώργος Παπαναστασίου. Αν θεσμικά δεν μπορεί να παραμείνει, θα γίνει, λέει, τότε με άλλον τρόπο. Αυτό πάντως το οποίο ξεκαθάρισε και ο Δήμαρχος είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία με τον κύριο Γιοβανίδη, και μάλιστα έγινε και ένας απολογισμός του τι έχει καταφέρει πλέον το Δίπεθε σε αυτόν τον έναν χρόνο από τη στιγμή που ανέλαβε και εκείνος ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Να πούμε βεβαίως σε άλλα θέματα της εφημερίδας: Αιτώλο Ακαρνανία, Θέρμο, Λεπενού, Κατούνα και Πάλερος απαλλάσσονται από τον Ένφια. Είναι οι τέσσερις περιοχές της Αιτώλο Ακαρνανίας, Βαγγέλη, που εντός ή και εκτός εισαγωγικών, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο θέμα, μπορούν δικαίως να πανηγυρίζουν. Εκείνο το οποίο θα είναι ευχάριστο φυσικά θα είναι κάποια στιγμή ο Ένφια να καταργηθεί για όλους τους πολίτες αυτής της χώρας.

0: σε άλλα θέματα τα οποία βεβαίως προκαλούν και φόβο και αγωνία, να πούμε ότι είχαμε έναν μαϊμού αστυνομικό στο Αγρίνιο, ο οποίος άρπαξε από μια ηλικιωμένη γυναίκα ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα δεδομένα ειδικά της εποχής στην οποία βρισκόμαστε, 43.000 ευρώ. Και τώρα θα μου πεις, Βαγγέλη, πού τα είχε αυτά τα λεφτά αυτή η γυναίκα, όπως και έχουμε ακούσει και στις περσινές μας εκπομπές, θυμάσαι, κατά περιόδους παρόμοια συμβάντα με πολύ μεγάλα ποσά, και απορεί πραγματικά κανείς, και εμείς απορούμε, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τόσο πολλά χρήματα μαζεμένα επάνω τους και όχι στην τράπεζα. Είναι δυνατόν ένα τόσο μεγάλο ποσό να το έχει κανείς δεξιά και αριστερά μέσα στο σπίτι, δεν φοβάται? Δηλαδή νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια με το να έχει τόσα χρήματα στο σπίτι αντί να τα πάει στην τράπεζα? Είναι δυνατόν? Έχουμε και το σχόλιο βεβαίως της ΑΔΔΕ Ακαρνανίας για το επίδομα Παύλα Ψίχουλα των 500 ευρώ. Και μάλιστα από τον ΑΔΔΕ αναφέρουν ότι αποδείχθηκαν, λέει, ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης 13ου και 14ου μισθού. Και βέβαια στο Μεσολόγγι μαχαίρωσε, λέει, 15χρονο στο χέρι ένα συνομήλικό του, άλλου είδους συμβάν, το οποίο το λες και τραγικό, μόνο και μόνο που ακούσω ότι δύο ανήλικοι, δύο νέοι ηλικίας 15 ετών κυκλοφορούν με μαχαίρια και σουγιάδες. Είχαμε και μια σύλληψη στο Αγρίνιο, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί. Από το αστυνομικό δελτίο έγινε γνωστό ότι υπήρξε μια σύλληψη ενός νεαρού μικρής ηλικίας που είχε, λέει, στην κατοχή του σουγιά. Τώρα βλέπεις και διαβάζεις αυτό το συμβάν εδώ στη εφημερίδα Συνείδηση, στο πρωτοσέλιδο, για δύο 15χρονους, όπου ο ένας μαχαίρωσε, λέει, τον άλλον. Και λες, τι γίνεται σήμερα η μέρα, δηλαδή, τι συμβαίνει με τους νέους? Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορώ να το εξηγήσω, δεν είμαι ψυχολόγος. Βιάζονται να μεγαλώσουν, νιώθουν ότι απειλούνται από κάτι και πρέπει να προστατευτούν. Δεν μπορώ να δώσω, δεν μπορώ να, πραγματικά προσπαθώ να σκεφτώ λογικά τι είναι αυτό που κάνει τους νέους να κυκλοφορούν έξω και να έχουν αιχμηρά αντικείμενα μαζί τους. Πραγματικά απορώ. Σε τι πιστεύουν ότι τους εξυπηρετεί όλο αυτό? Είναι ένα θέμα το οποίο πάντως πρέπει να μας, σίγουρα να μας προβληματίσει και να δοθεί με κάποιον τρόπο μια λύση σε όλο αυτό. Προφανώς θα μου πει κανείς, όλα ξεκινούν από το σπίτι και από το σχολείο και από την ίδια την κοινωνία ενίοτε. Πρέπει λοιπόν και οι γονείς να μιλούν στα παιδιά, να μιλούν, όπως το λέω, να μιλούν, ούτε να φωνάζουν ούτε να επιβάλλονται, να μιλούν με τα παιδιά τους. Και φυσικά πρέπει και οι καθηγητές και οι εκπαιδευτικοί επίσης να είναι κοντά στους μαθητές. Και βεβαίως τα ευσυνείδητα, για να κλείσουμε την αναφορά μας στο σημερινό πρωτοσέλιδο, σε εύλογο και αόριστο μεν χρόνο θα παρετήσει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους αντιπεριφερειάρχες. Το είπε και στη συνέντευξη τύπου που υπήρξε μια ερώτηση, ότι δεν γίνεται να παρετηθούν όσοι αντιπεριφερειάρχες θα είναι υποψήφοι στις βουλευτικές εκλογές έναν μήνα πριν, και σε αυτό δεν έχει άδικο. Νομίζω ότι οι όποιες αποφάσεις για τους αντιπεριφερειάρχες, είτε της περιοχής μας, είτε και ολόκληρης της χώρας, αλλά και τους δημάρχους της περιοχής μας, αλλά και ολόκληρης της χώρας που επιθυμούν να είναι υποψήφοι, νομίζω ότι όλοι τους λίγο πολύ μέχρι το τέλος του έτους, Βαγγέλη, ή πιθανολογώ μέχρι το τέλος του 26, δηλαδή το πολύ αρχές του 27, θα έχουν ξεκαθαρίσει εάν προτίθεται να είναι υποψήφοι και αν ναι, θα πρέπει να παραιτηθούν. Εμείς όμως τώρα θα πρέπει να βάλουμε μία άνω τελεία. Να πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε και άλλα θέματα τοπικά ή μη.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητήσεις.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα μέσα από τον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Τώρα, Βαγγέλη, να έρθουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να σταθούμε λίγο, να εστιάσουμε αν θες λίγο στα του σεισμού. Γιατί και χθες κατά τις μεσημεριανές ώρες είχαμε μια σεισμική δόνηση η οποία έγινε αισθητή. Δεν ήταν παρά μερικά δευτερόλεπτα, έτσι, μια περίεργη μισή δόνηση θα λέγαμε ήταν το χθεσινό. Σήμερα ήταν πιο έντονη η σεισμική δόνηση, αλλά με πληροφόρησαν, εγώ δεν το κατάλαβα Βαγγέλη, δεν ξέρω εσύ αν το κατάλαβες, και τη νύχτα κάποια στιγμή υπήρξε έτσι μια δόνηση, δεν το κατάλαβες ότι και εσύ, ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι εντάξει, υπάρχει μια έτσι αναστάτωση, μια ανησυχία προφανώς, αλλά δεν χρειάζεται. Πρέπει όσο είναι δυνατόν σε αυτές τις στιγμές να επικρατεί η ψυχραιμία. Και σας το λέω εγώ που δεν είμαι καθόλου ψύχρεμος. Λοιπόν, να πούμε ότι ο σεισμός σήμερα, ναι, λίγο πριν τις 11 ήταν δυνατός, 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να πούμε ότι σημειώθηκε στις 10.46 για την ακρίβεια, με 4,5 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά από η συμμαχία Ιτωλοακαρνανίας και σε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Επίκεντρο δηλαδή ήταν το Ιτωλικό, εκεί στην περιοχή του Ιτωλικού ήταν το επίκεντρο. Μάλιστα εκείνη την ώρα όσοι ήσασταν συντονισμένοι ακούγατε τη συνέντευξη που παραχωρούσε ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Σκορδόπουλος, εδώ στον Παναγιώτη Τσακανίκα, στον Αντένα Σταρ. Το ζήσαμε και αυτό, έτσι, να υπάρχει μια σεισμική δόνηση live που λέμε. Πώς γίνεται στην τηλεόραση, Βαγγέλη, που αναφέρουν πολλές φορές τις σεισμικές δονήσεις που γίνονται εν ώρα εκπομπής. Γίνονται και εν ώρα ραδιοφωνικών εκπομπών, όχι μόνο εν ώρα τηλεοπτικών εκπομπών. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δόνηση δεν έγινε αισθητή μόνο σε Αγρίνιο και Τουλοακαρνανία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Πάτρας. Δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές ή οτιδήποτε από αυτή την δόνηση. Πάντως θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία και θα πρέπει να δούμε τι λένε και οι ειδικοί ως προς αυτό.

Να πούμε βεβαίως, σύμφωνα και με την παρουσία του καθηγητή του κυρίου Ευθύμιου Λέκα στο Earth News αλλά και την εκπομπή Newsroom, τοποθετήθηκε λοιπόν για τους σεισμούς, γιατί είχαμε εν ολίγης δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού. Εκεί ήταν το επίκεντρο τουλάχιστον για σήμερα. Ο κύριος Λέκας λοιπόν ανέφερε ότι οι σεισμοί σημειώθηκαν σε μικρό εστιακό βάθος περίπου 5 και 10 χιλιόμετρων και έγιναν αισθητοί στην περιοχή μας και γενικά στην Δυτική Ελλάδα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι εκδηλώθηκαν, λέει, πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο, όπως εξήγησε ο κύριος Λέκας, επεκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι. Πρόκειται, λέει, για ένα ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης, το οποίο σύμφωνα με τον καθηγητή μπορεί να δώσει σεισμούς αυτού του μεγέθους. Μάλιστα, ο κύριος Λέκας εκτίμησε ότι είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλες δονήσεις σε επίπεδα περίπου 4 με 4,5 Ρίχτερ. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας και βεβαίως να πούμε ότι, όπως γνωστοποίησε και μέσα από την εκπομπή του Dissert του κυρίου Σιαδήμα, του θερμιώτη παρουσιαστή, ο καθηγητής, έχει ήδη ενημερώσει και τον Δήμαρχο Αγρινίου και φυσικά τις αρμόδιες αρχές, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι υπάρχει, λέει, μια γενικότερη σεισμικότητα στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στο συγκεκριμένο ρήγμα. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Λέκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους.

Οπότε καλό είναι να είμαστε έτσι ήρεμοι, να είμαστε καθησυχαστικοί. Α, να πούμε ότι είπαμε για Πάτρα, Βαγγέλη, και στην Ήπειρο λέει έγινε αισθητή η δόνηση, όχι μόνο προς τα κάτω και προς τα πέρα, και προς Ήπειρο μεριά, προς τα πέρα και πάνω δηλαδή, όχι μόνο στην Πάτρα, στη γειτονική Πάτρα. Σε κάθε περίπτωση είπαμε, όπως είπε και ο κύριος Λέκας, πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω αναστάτωση. Και μας το ανέφερε στην εκπομπή δηλαδή της δημόσιας τηλεόρασης, ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες παρόμοιες σεισμικές δονήσεις.

Και εκείνο το οποίο σκέφτηκα εντωμεταξύ, και εντάξει μετά το χθεσινό σεισμό, αλλά μετά και από το σημερινό σεισμό, μου είπαν ότι και τη νύχτα έγινε μια δόνηση προς ναύπακτο μεριά, και απόρρισα πραγματικά. Και λέω, ο Βαγγέλη, ένα πρωτάθλημα θέλησε να πάρει και ο Πανετολικός φέτος και τρέμει όλη η γης. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. 3-3 κάναμε και σεισμός από εδώ, σεισμός από εκεί. Τι να πω, έτσι να το ελαφρύνουμε λίγο. Η αλήθεια είναι αυτή είναι, αν και είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά προσπαθούμε λίγο να το ελαφρύνουμε. Πάντως, ο Πανετολικός, μια σκέπιασε τον Πανετολικό στο στόμα μου, να πω ότι ο Πανετολικός με τον Ματιάσουμε εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν υπήρχε κάτι άλλο καλύτερο να κάνει, Βαγγέλη. Τρία μάτσα έδωσε στο πρωτάθλημα, τα κέρδισε και τα τρία. Αν δεν είχαμε και εκείνες τις ρημάδες, τις απουσίες στο κύπελο, Βαγγέλη, τώρα ίσως να ήμασταν και στη League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Τώρα ίσως να ήταν ακόμη καλύτερα τα πράγματα για τον Πανετολικό. Δεν μπορούμε όμως να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς φύγαμε νωρίς από το κύπελο. Ωστόσο, στο πρωτάθλημα έχουμε μάνι 9 βαθμούς και είμαστε ακόμη στις 8 Σεπτεμβρίου και έχουμε ήδη 9 βαθμούς. Βέβαια τώρα σοβαρεύουν τα πράγματα, σοβαρεύουν, και πριν σοβαρά ήτανε. Θέλω να πω ότι τώρα τα πράγματα δεν θα είναι το ίδιο, Βαγγέλη, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω σε καμία των περιπτώσεων τις νίκες μας και σε καμία των περιπτώσεων τους αντιπάλους μας. Οφείλουμε να πούμε ότι εντάξει, ναι μεν ο Αστέρας, ναι μεν η Καλαμάτα, ο Λεβαδιακός, αλλά τώρα έρχεται, ή μάλλον πάμε εμείς στον Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ, και έρχεται ο ΠΑΟΚ. Άρα τώρα, Βαγγέλη, σοβαρεύει κατά πολύ το πράγμα, και όσο κι αν κάποιοι γελούν ή ηρωνεύονται, είναι η αλήθεια. Το Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι ένα βαθμολογικό ντέρμπι. Λοιπόν, το είπε και ο Μιχάλης ο Τσόχος στον Sky. Είναι ένα βαθμολογικό ντέρμπι. Και έτσι είναι τα πράγματα. Ειδικά αν ο Παναθηναϊκός δεν σκοντάψει με την Κηφισιά μεσοβδόμαδα στο εξαναβολής μάτς της πρεμιέρας, είχε κάνει χρήση του δικαιώματος για να μπορεί να μην δώσει τον αγώνα και να είναι ξεκούραστος λόγω των ευρωπαϊκών που είχε τότε σε προκριματικό επίπεδο. Από εκεί και έπειτα, σίγουρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, ο Πανετολικός με Παναθηναϊκό και με ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν πρωταρχικό στόχο μπορεί να έχει τη νίκη, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαι πεπισμένος γι' αυτό, θα τα παλέψει μέχρι τέλους και θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ακόμη και βαθμό να πάρει απέναντι σε τόσο μεγάλες ομάδες, θα είναι τεράστια επιτυχία. Από εκεί και έπειτα, σίγουρα με αυτούς τους δύο αγώνες συν τους τρεις που προηγήθηκαν, θα έχουμε και την πρώτη διακοπή. Έχουν αλλάξει λίγο έως πολύ τα πράγματα φέτος. Μην κοιτάτε πέρσι και πρόπερσι, που μετά την πρώτη, το πολύ δεύτερη αγωνιστική, είχαμε διακοπή μέχρι να πάρουν ρυθμό οι ομάδες, απότομα φρέναραν. Όχι, τώρα έχουμε ένα σερί 5 αγωνιστικών. Όταν θα ολοκληρωθούν λοιπόν και αυτά τα δύο παιχνίδια, θα έχουμε σίγουρα μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς ξεκίνησαν οι ομάδες της κατηγορίας, ποιες βαδίζουν καλά και ποιες θέλουν αλλαγές προς πάσα κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη, λέγαμε όλοι μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να διατηρήσει ο κύριος Μονεμβασιώτης, ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή, τον Μαντσάρη στον πάγκο. Να σου όμως που ο Ηρακλής χθες κερδίζει τον Αστέρα 0-2 και παίρνει με αυτόν τον τρόπο την πρώτη του νίκη μετά από χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Είχε να κερδίσει, Βαγγέλη, ο Ηρακλής στη μεγάλη κατηγορία από το 2017. Ξέρεις ποιον κέρδισε τελευταία φορά? Τον Πανετολικό. Αλλά ως γνωστόν, εκείνη τη χρονιά, αν και αγωνιστικά είχε παραμείνει, εν τέλει τη θέση του πήρε ο Αστέρας Τρίπολης. Αστέρας Άκτορ λέγεται τώρα, Αστέρας Τρίπολης λεγόταν τότε με την αρχική του ονομασία. Πώς τα φέρνει η ζωή, Τότε ο Ηρακλής, ξεσηκώθηκαν οι οπαδοί στους δρόμους, ο Αστέρας στα χαρτιά εν ολίγες έμενε στη θέση του, και τώρα ο Ηρακλής στην επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία επανήλθε κερδίζοντας πιο παιχνίδι, λέτε, αυτό με τον Αστέρα. Για να δείτε πώς τα φέρνει η ζωή και το ποδόσφαιρο καμιά φορά. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο μπορώ να πω με αφορμή για τον Ηρακλή, μια και πιάσαμε την κουβέντα για τον Ηρακλή, ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, οι δύο νεοφώτιστες ομάδες, δείχνουν
όσο περνούν οι αγωνιστικές και προσαρμόζονται και εκείνες στα δεδομένα αυτής της κατηγορίας. Για την Καλαμάτα μετά από πάρα πολλά χρόνια, για τον Ηρακλή όχι τόσα πολλά, αλλά και πάλι έχουν περάσει κάποια χρόνια από την παρουσία του στην ΑΕθνική. Φυσικά ιστορικά αν το δούμε έχει τόσες και τόσες παραστάσεις ο Ηρακλής από τη μεγάλη κατηγορία, αλλά ήθελε και ενδεχομένως να θέλει ακόμη και εκείνο το χρόνο του. Πάντως μέχρι στιγμής βλέπω ότι η νεοφώτιστη δεν θα είναι ο σάκος του box, αν κάποιοι λίγο πολύ αυτό πίστευαν, ότι λίγο πολύ η Καλαμάτα με την απειρία της σε σχέση με άλλες ομάδες, ή ο Ηρακλής μέχρι να πάρει τα πάνω του, αν ο Μονεμβασιώτης θα είναι ψύχρεμος ή δεν θα διώχνουν τους προπονητές από κάμισα κατά πόσο θα μείνουν κατηγορία. Φαίνεται, Βαγγέλη, ότι και ο Ηρακλής και η Καλαμάτα ήρθαν και θέλουν να μείνουν. Και φυσικά εδώ υπάρχουν τώρα πολλά ερωτηματικά για το ποιοι είναι οι πραγματικά αδύναμοι κρίκοι μέχρι στιγμής. Αν το δούμε ψυχρά βαθμολογικά, προφανώς και είναι ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Δηλαδή, οι δύο ομάδες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ούτε βαθμό στο πρωτάθλημα. Και ο Αστέρας, θα μου πείτε, και πέρσι έτσι ξεκίνησε, κάπως έτσι ξεκίνησε, αλλά στο τέλος αναστήθηκε ποδοσφαιρικά πάντα. Ο Λεβαδιακός όμως πέρσι ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, μια ομάδα που όχι απλά έπαιρνε βαθμούς, όχι απλά κέρδιζε, για μεγάλο χρονικό διάστημα, όχι για 3 και 5 παιχνίδια, για 15, 20, 25 παιχνίδια σχεδόν, ο Λεβαδιακός έμοιαζε ως μια ομάδα που αν όχι στις 4 πρώτες θέσεις, που αν όχι στα play-off τίτλου, θα ήταν με βεβαιότητα

Όφη πλέον, στην Ευρώπη, ομάδα από την περιφέρεια, Βαγγέλη, και με ένα, και με έσοδα μάλλον, τα οποία ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια. Γύρω στα 6 εκατομμύρια έχει κερδίσει μέχρι στιγμής ο Όφη από την ευρωπαϊκή του πορεία και παρουσία. Και 5 εκατομμύρια από τον Ολυμπιακό λόγω μεταγραφών. Να λοιπόν, πώς αλλάζουν επίπεδο οι ομάδες. Λίγο η έξοδος στην Ευρώπη, λίγο οι κατακτήσεις κυπέλων, λίγο κάποιες δυνατές μεταγραφές που γίνονται. Να πώς μπορούν και οι ομάδες της περιφέρειας να αναβαθμιστούν.

Δυνατόν. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό, που αγαπά το ποδόσφαιρο και αυτό στους τελευταίους μήνες δεν χαίρεται πραγματικά με την επιτυχία του Όφη, μιας ομάδας της περιφέρειας, και μάλιστα ήταν και από τις ομάδες, οφείλω να το πω αυτό, όχι πως το ένα έχει σχέση με το άλλο, αλλά οφείλω να το πω για τη γενική εικόνα και για την νοοτροπία που υπάρχει. Η ομάδα του Όφη, Βαγγέλη, ήταν και από τις πρώτες ομάδες που έσπευσε να ευχηθεί στον Πανετολικό με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Βεβαίως παρόμοιες ήταν και οι δικές μας κινήσεις. Είναι μια ομάδα που έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι μια ομάδα που βγάζει υγεία, και όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου χαιρόμαστε. Εμείς εδώ οι Ετωλοακαρνάνες, επειδή υπάρχουν έτσι και καλές, πολύ καλές σχέσεις με τους ανθρώπους της Κρήτης και γενικά του Ηρακλείου, νομίζω ότι χαιρόμαστε διπλά και πολύ περισσότερο όταν στην ομάδα του Όφη συναντά κανείς πλέον και πρώην ποδοσφαιριστές του Πανετολικού ή ακόμη και Ετωλοακαρνάνες, όπως είναι ο Φούντας, ο οποίος, Βαγγέλη, σκέψε ότι ο ταξιάρχης Φούντας παραλίγο να χάσει αυτού του είδους τις στιγμές, πέραν του κυπέλου, το κύπελο το πρόλαβε, αλλά παραλίγο να χάσει τις μετέπειτα ιστορικές στιγμές του Όφη με την παρουσία του τόσο στα προκριματικά όσο και πλέον στην League Phase του Europa League και βεβαίως την κατάκτηση του Super Cup, αν είχε γίνει εκείνη η μεταγραφή στον Άρη, γιατί έφτασε πολύ κοντά ο ταξιάρχης Φούντας το καλοκαίρι που μας πέρασε για να τον δούμε να φοράει την φανέλα του Άρη. Εν τέλει πριτάνευσε η λογική και το γεγονός ότι ο Άρης δεν παίζει Ευρώπη. Ίσως παίξει του χρόνου, θα μου πείτε, αλλά με τα ίσως και τα αν δεν γράφεται η ιστορία. Ο Όφη ήταν σίγουρα στην Ευρώπη και σίγουρα σε όμιλο, ενιαίο όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και πολύ καλά έκανε ο ταξιάρχης Φούντας που κατάφερε να μείνει στην ομάδα του Όφη, έδωσε το ok στους ανθρώπους της διοίκησης που τον ήθελαν πάση θυσία, και φυσικά τώρα και εκείνος και τα υπόλοιπα μέλη χαίρονται αυτές τις στιγμές. Και μαζί τους χαιρόμαστε και εμείς και όλοι όσοι αγαπούν τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο. Χαιρόμαστε να βλέπουμε ομάδες της περιφέρειας να πρωταγωνιστούν, να κερδίζουν τους μεγάλους, αλλά και να πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη.

Θα εστιάσουμε βεβαίως περί αθλητισμού και στη διάρκεια της εκπομπής μας, όχι τόσο στους αγώνες της Super League, αφού λίγο πολύ αυτοί έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον για τις τρεις πρώτες αγωνιστικές και οι

υπάρχει χρόνος μέχρι την επόμενη αγωνιστική, η οποία θα είναι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Θα εστιάσουμε όμως στη διάρκεια της εκπομπής μας και σε άλλα κομμάτια που αφορούν τον αθλητισμό, γιατί πολύ απλά έχουμε και Ευρώπη. Έχουμε άρωμα Ευρώπης σήμερα και όχι μόνο σήμερα. Είναι αυτό το μοναδικό τριήμερο στη διάρκεια ενός έτους, στη διάρκεια μιας νέας σεζόν και μάλιστα στο ξεκίνημά της, θα λέγαμε, όπου θα δούμε τρεις ημέρες, σήμερα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, τις ομάδες στα κύπελα Ευρώπης και συγκεκριμένα στο Champions League. Είναι η εβδομάδα που είναι αφιερωμένη κατά αποκλειστικότητα στο Champions League ευρωπαϊκά. Δεν παίζουν οι ομάδες του Europa, δεν παίζουν οι ομάδες του Conference, μόνο οι ομάδες του Champions League, και μεταξύ των οποίων φυσικά είναι και η ΑΕΚ, η οποία μετά από χρόνια επέστρεψε στην μεγάλη αυτή διοργάνωση. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή η κλήρωση ήταν και δεν ήταν σε ορισμένα σημεία με το μέρος της που λέμε, όλα αυτά βέβαια είναι και κάπως θεωρητικά, γιατί όλα θα φανούν στο γήπεδο, Βαγγέλη. Καμιά φορά παίζεις με ένα μεγαθύριο και καταφέρνεις να αποσπάσεις αποτέλεσμα. Παίζεις με μια ομάδα που θεωρητικά είναι στα μέτρα σου και δεν καταφέρνεις να πάρεις ούτε βαθμό. Άρα θεωρητικά πάντα η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία με την σημερινή της αντίπαλο, αλλά και με την Σαχτάρ, υπό προϋποθέσεις και με την Κόμο, για να πάρει βαθμούς. Αν η ΑΕΚ καταφέρει να συγκεντρώσει εκεί γύρω στους 10 βαθμούς, ίσως και να ελπίζει σε πιθανή πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Φυσικά δεν είναι τίποτα δεδομένο, όπως είπαμε, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Η ΑΕΚ εννοείται ότι θα το απολαύσει και η οπαδή της από κοντά, και όλοι εμείς περιμένουμε να δούμε αν η ΑΕΚ μπορεί μετά από χρόνια να κάνει το κάτι παραπάνω στο Champions League, το οποίο Champions League είναι πλέον ιδιαίτερα απαιτητικό. Είδαμε και τον Ολυμπιακό, που σε σχέση με την ΑΕΚ έχει μεγαλύτερη εμπειρία, περισσότερα χρόνια στην Ευρώπη, περισσότερα χρόνια στο Champions League, είτε αυτής είτε της κυρίως προηγούμενης βερσιών, και πάλι είδαμε τον Ολυμπιακό πέρσι πόσο δυσκολεύτηκε για να συγκεντρώσει μια σειρά από βαθμούς. Είπαμε, το Champions League πλέον έχει αλλάξει και οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες. Ας ελπίσουμε ότι και η ΑΕΚ, παρά τις απαιτήσεις αυτές και τις αλλαγές που υπάρχουν, θα είναι σε θέση να παρουσιάσει μια αξιοπρέπεια σε όλα τα παιχνίδια, είτε παίξει με την Real όταν έρθει η ώρα, είτε απόψε με μια ομάδα που δεν τη λες και φόβητρο υπό τη μία έννοια, αλλά ξέρεις, καμιά φορά, Βαγγέλη, ομάδες που δεν το περιμένεις μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά. Το λέω γιατί η συγκεκριμένη αντίπαλος της ΑΕΚ σήμερα είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει παίξει ξανά, η ΛΑΣΚ δεν έχει παίξει ξανά στο Champions League. Είναι μία από τις ομάδες που κάνουν ντεμπούτο στη μεγάλη διοργάνωση. Όμως η ΑΕΚ μπροστά στον κόσμο της σίγουρα θέλει τη νίκη.

0: Θα βάλουμε προς το παρόν μία άνω τελεία. Θα πάμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να δούμε και άλλα θέματα. Θέματα επικαιρότητας, θέματα που έρχονται και στον απόϊχο της ΔΕΘ. Μιλήσαμε χθες βεβαίως με τον κύριο Ναστούλη από πλευράς της εστίασης. Μιλήσαμε και με τον κύριο Κωστίκογλου για το πώς αποτυπώνουν και οι άνθρωποι του εμπορικού συλλόγου και γενικά του εμπορικού κόσμου τα μέτρα που υπόθηκαν ή δεν υπόθηκαν. Γιατί πολλά από όσα περίμενε κανείς να ακούσει δεν τα άκουσε σε αυτή τη ΔΕΘ από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Θα δούμε και κάποια σχόλια. Έχουν το δικό τους ενδιαφέρον κάποια σχόλια, έτσι όπως υπόθηκαν, για το τι ακούσαμε ή δεν ακούσαμε σε αυτή τη ΔΕΘ. Και βεβαίως θα δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας. Γι' αυτό μείνετε στην παρέα μας. Έως τη μία θα είμαστε μαζί σας. Προς το παρόν, άνω τελεία, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
19: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
20: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
19: Σκέψου, πράκτικα.
21: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευάζουμε άλλες επιμέλεια παρουσίαση. Στη ρύθμιση των ήχων της γνωστικής επιλογής ο Βαγγέλης Κοκώσης. Σε αυτήν τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας θα ξεκινήσουμε βεβαίως, αφού τα πήραμε με τη σειρά και μιας και χθες μιλήσαμε και με τους ανθρώπους της εστίασης μέσω του κυρίου Ναστούλη και για τον εμπορικό κόσμο μέσα από τον κύριο Κωστίκογλου. Τώρα ήρθε η ώρα να μας τα πει και ο κύριος Μαυραγάνης ως πρόεδρος της εκτελεστικής βεβαίως γραμματείας της ΠΟΑΣΥ. Ο κύριος Μαυραγάνης θα μας μιλήσει για να δούμε πώς είδε και εκείνος, αλλά και γενικά οι άνθρωποι, οι ένστολοι λοιπόν, πώς είδαν και πώς άκουσαν και κρίνουν τα όσα υπόθηκαν ή δεν υπόθηκαν ενδεχομένως από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ. Κύριε Μαυραγάνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Μαζί. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι οι μέρες είναι περίεργες και με το τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις, γιατί πέρα και πάνω απ' όλα μιλάμε για δύο τραγικές απώλειες, δύο απώλειες δύο αξιωματικών της
1: πολιτικής. Για δύο ήρωες. Μιλάμε για δύο ήρωες.
0: Ακριβώς.
1: Των ένοπλων δυνάμεων, δύο υπτάμενους.
0: Και εδώ τώρα η κουβέντα.
1: Και γι' αυτό το λόγο, για το πένθος το οποίο αναφέρατε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία, τηρώντας το τριήμερο αυτό πένθος σήμερα, με την ανακοίνωσή τους ενημέρωσε τα μέλη μας ανά την Ελλάδα για το τι υπόθηκε όπως αναφέρατε στη ΔΕΘ και το γεγονός ότι εμείς ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατομικών Υπαλλήλων και γενικότερα και οι 7 ομοσπονδίες όπως αύριο θα βγάλουμε το μήνυμά μας προς όλους συνεχίζουμε τον αγώνα μας διότι θεωρούμε ότι οι ένστολοι αξίζουν περισσότερα και δεν κάνουμε βήμα πίσω από τα δικαιώματα, από τα αιτήματά μας, τα οποία είναι η κατάργηση της μνημονιακής φοράς αλληλεγγύης υπερενέργων, που αφορά βέβαια όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Διεκδικούμε την αύξηση της αποζημίωσης του πενθυμέρου, που είναι παγιωμένη 25 χρόνια, εδώ θα πρέπει να πούμε, και να γίνει κατανοητό προς τους ακροατές σας, ότι ο αστυνομικός, ο πυροσβέστης, ο λιμενικός εργάζεται τις αργίες, δηλαδή τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τις εξαιρέσιμες αργίες και δεν αμοιβεται, δεν πληρώνεται, όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. Δεν διεκδικούμε δηλαδή πράγματα τα οποία μόνο αφορούν εμάς, διεκδικούμε πράγματα τα οποία τα έχει όλος ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και σε εμάς δεν έχουν θεσμοθετηθεί δεκαετίες τώρα.
0: Μιλάμε λοιπόν για χρόνια ολόκληρα. Δεν μιλάμε ούτε για 2, ούτε για 3, ούτε για 5 χρόνια. Δεν μιλάμε μέσα από μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι δεν σας έχουν έτσι σκεφτεί όπως θα έπρεπε. Έχουν περάσει ούκο λίγοι πολιτικοί όλων των κομμάτων, όλων των χρωμάτων.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε, να μην νομίζει και κανένας ότι βάλουμε κατά συγκεκριμένων κυβερνήσεων ή όχι. Είστε ξεκάθαρος σε αυτό το οποίο λέτε και αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να μας προβληματίζει όλους εμάς, αλλά και να προβληματίζει και τους ίδιους τους πολιτικούς.
1: Πρέπει πραγματικά να μας προβληματίζει, γιατί ένας ανασφαλής αστυνομικός δεν μπορεί να προσφέρει ασφάλεια στους πολίτες. Εμείς, παρόλα αυτά, παρόλα αυτές τις ελλείψεις τις οποίες έχουμε, δίνουμε το καλύτερο όμως σε αυτό καθημερινά, δίνοντας μάχη με το οργανωμένο έγκλημα, για να μπορέσουμε ο πολίτης και της Καρνανίας αλλά και όλης της Ελλάδας να νιώθει ασφαλής και να είναι ασφαλής. Χρειαζόμαστε μέσα, γι' αυτό διαδηλώνουμε διαρκώς το συνδικαλιστικό κίνημα, ζητούμε από αυτούς οι οποίοι έχουν τις τύχες στα χέρια τους, διαβίου εκπαίδευση, διαρκώς εκπαίδευση, κάμερες στις στολές μας για να μην υπάρχουν αυτές κρίζες ζώνες που όλοι αναφέρουν. Ζητάμε επίσης νομική κάλυψη, θωράκιση. Δεν μπορεί, επειδή γίνεται ένα περιστατικό, ο αστυνομικός να δικάζεται και να κρίνεται σαν όχι όπως όλοι οι άλλοι υπόλοιποι πολίτες. Δεν μπορεί ο νόμος να είναι πιο επιβαρυντικός για τον αστυνομικό, επειδή απλά είναι αστυνομικός. Έχει και αυτός δικαιώματα.
0: Προφανώς.
1: Είναι αυτός ο οποίος σε κλάσματα δευτερολέπτου η απόφασή του αφορά τη δικιά του τη ζωή και τη ζωή του επίδοξου εγκληματία. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε θέσει, τα έχουμε πει και αναμένουμε πολύ σύντομα η πολιτεία, αυτό το αίτημα το οποίο έχουμε υποβάλει για τη σύσταση μιας επιτροπής για να εξυγχρονίσει, να αναχρονίσει, να αλλάξει το πλαίσιο το οποίο υφίσταται ως τώρα σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής του σήμερα, του 2026, που το έγκλημα αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς.
0: Και η αλήθεια είναι ότι από εγκλήματα δυστυχώς άλλο τίποτα, και αυτό το βιώνουμε συστηματικά. Δεν είναι μία υπόθεση, δεν είναι δύο, δεν είναι μία υπόθεση στη μία άκρη της χώρας και μία υπόθεση στην άλλη άκρη της χώρας. Δυστυχώς σε κάθε γωνιά της χώρας μας βιώνουμε κάθε τρεις και λίγο έτσι τέτοιου είδους συμβάντα. Και δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί πολλά εξ αυτών έχουν επηρεάσει και αφορούν και την περιοχή μας. Ήδη βλέπω
1: αυτό το οποίο ζητάμε διαρκώς, γιατί ξέρετε, στο τέλος της κουβέντας αυτό το οποίο θα πρέπει να μείνει είναι ένα βασικό, ότι ο αστυνομικός, παρόλε τις ελλείψεις, παρόλη την έλλειψη προσωπικού που υφίστανται όλες οι περιοχές εκτός του Λεκανοπηδίου Αττικής, παρόλο το γεγονός ότι όλα αυτά μαζί, ο αστυνομικός δίνει το καλύτερο του εαυτό και να μπορέσει να νιώθει ασφαλής ο πολίτης. Αυτό είναι το χρέος μας, αυτό τον όρκο έχουμε λάβει. Ζητούμε λοιπόν από την πολιτεία να βοηθήσει, να γίνει συμμέτοχος σε αυτόν τον αγώνα για να μπορέσουμε να δίνουμε πιο συχνά και πιο κέρια χτυπήματα στο οργανωμένο έγκλημα.
0: Το 500...
1: Βέβαια,
0: το...
1: στην περιοχή μας, στην περιοχή μας να γνωρίζετε, έχουμε πολύ καταρτισμένους συναδέλφους αστυνομικούς και στην ασφάλεια και γενικότερα σε όλες τις άλλες υπηρεσίες που μας έχουν κάνει να αισθανθούμε περήφανοι, δίνοντας σημαντικά χτυπήματα στο οργανωμένο έγκλημα και στις απάτες αυτές που το τελευταίο διάστημα μαστίζουν, κυρίως τις προχωμένες ηλικίες, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας.
0: Είναι,
1: και γι' αυτό
0: είναι ένα άλλο βάσανο
1: αυτό. Να περάσουμε ένα μήνυμα εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Ότι δεν υπάρχει φόβο από τη ΔΕΗ, από το ρεύμα, από τα χρυσαφικά που μπορεί να έχεις μέσα στο σπίτι ή από τα χρήματα που μπορεί να έχεις μέσα στο σπίτι. Αυτά είναι όλα είναι ευθυείς αυτοί οι οποίοι μηχανεύονται και σκέφτονται τέτοιες προφάσεις για να οδηγήσουν τους ανυπεράσπιστους ηλικιωμένους σε κάποιες πράξεις που θα τους αποφέρουν όλα τα χρυσαφικά και όλα τα τιμαλφή τα οποία μπορούν να έχουν μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό το μήνυμα είναι ένα. Κλείνουμε το τηλέφωνο, παίρνουμε ένα συγγενικό μας πρόσωπο ή την αστυνομία άμεσα. Ποτέ δεν συνομιλούμε, ας υποδίονται τη ΔΕΗ, ας υποδίονται τον ΟΤΕ. Ποτέ ότε η ΔΕΗ δεν θα σε καλέσει ή ο εργαζόμενος στη ΔΕΗ ή στον ΟΤΕ δεν θα σε καλέσει και θα σου πει βγάλε τα χρυσαφικά σου για να έρθουμε να κάνουμε ενέργειες, εργασίες, κινδυνεύεις. Ποτέ.
0: Και σε αυτό, κύριε Μαυρακάνη, αν θέλετε, θεωρώ ότι η ευθύνη έχουμε και εμείς οι πολίτες. Δηλαδή, πρέπει είτε στους ηλικιωμένους συγγενείς μας, είτε και οι ίδιοι ηλικιωμένοι, αφού το λέμε, το ξαναλέμε, το ακούνε στη τηλεόραση, το λέμε στο ραδιόφωνο, το γράφουμε στα site, το λένε μεταξύ τους συγγενείς. Πρέπει να τους προστατεύουμε. Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που έχει κάποιες οικονομίες μιας ζωής από τη μία στιγμή στην άλλη να τις δίνει έτσι χωρίς να σκέφτεται ότι...
1: Συμφωνώ, γι' αυτό σας είπα. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να είναι προθεκτικοί, άμεσα να επικοινωνούν είτε με τα παιδιά τους, είτε με την αστυνομία και να αναφέρουν το περιστατικό για το τηλεφώνημα που δέχτηκαν. Και σε καμία περίπτωση να μην προβαίνουν σε αυτές τις υποδείξεις αυτών των απατεώνων, οι οποίοι με την ευθεία που διαθέτουν οδηγούν και με τον τρόπο τους αρκετούς ηλικιωμένους να τους δίνουν τα τιμαλφή τους, τις οικονομίες μιας ζωής.
0: Πράγματι, είναι πολύ άσχημο όλο αυτό και πρόσφατα είδαμε και ένα ακόμη συμβάν εδώ στην περιοχή μας με 43.000
1: ευρώ. Με την παρέμβαση του αντιδημάρχου το απεσόβησε και συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη οι δύο δράστες.
0: Και αυτή η υπόθεση, ακριβώς καλά κάνετε και την υπενθυμίζετε, και αυτή η υπόθεση πραγματικά που συνέβη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πάντως, το θετικό στην όλη υπόθεση βλέπω ότι έχουμε μία αλλαγή ως προς την ποινή σε ό,τι έχει να κάνει με τις απάτες. Πλέον θα είναι τις πιο αυστηρές οι ποινές και πρέπει να είναι πιο αυστηρές οι ποινές, γιατί
1: έτσι,
0: έχει παραγίνει.
1: Πρέπει να αυστηροποιηθούν γενικότερα οι ποινές που προβλέπονται για όλους τους εγκληματίες. Δεν μπορεί κάποιος διαρκώς να πηγαίνει στο δικαστήριο, να τον πηγαίνουν, να τον οδηγούμε στη δικαιοσύνη και μόνιμα να είναι ελεύθερος και να συνεχίζει το έργο του Δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος. Και θεωρώ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή που ψήφισε του νόμου με τις τρεις ποινές.
0: Ναι, έρθουμε και στα δώρα του Πρωθυπουργού. Τα 500 ευρώ, κύριε Μαυραγάνη, πώς τα βλέπετε? Όχι τώρα, του 27. Όχι τώρα.
1: Ναι, το 2020. Ουσιαστικά είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι ένα πρώτο βήμα. Εμείς διεκδικούσαμε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Στην κατεύθυνση αυτή με το ύψος των 500 ευρώ και το επίδομα είναι μια αρχή. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Mm-hmm. Συνεχίζουμε γιατί ο αγώνας μας είναι για την επαναφορά των δώρων όπως ήταν πριν την περικοπή. Δεν θα σταματήσουμε. Εδώ δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος του αγώνα η κινητοποίηση μας στη ΔΕΘ. Είναι μια συλλογική προσπάθεια των θεμάτων ασφαλείας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και όλων των συναδέλφων για να μπορέσουμε, όπως σας είπα και πριν με την εξαιρέσιμη αργία, να μπορέσουμε να φτάσουμε στα επίπεδα που ήμασταν πριν τα μνημόνια. Για την αξιοπρέπεια τη δικιά μας και των οικογένειών μας.
0: Μακάρι.
1: Δεν μιλάμε για χρήματα που να μας περισσεύουν, μιλάμε για χρήματα τα οποία είναι απαραίτητα και αναγκαία για τη διαβίωση μας.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Κανείς δεν περιμένει αυτά τα χρήματα για να πάει διακοπές, για να ζήσει άνετα, αλλά για να μπορεί να επιβιώσει, γιατί τα πράγματα έχουν ξεφύγει και η ακρίβεια έχει πάει στο Θεό. Κάτι τελευταίο με αφορμή και το τραγικό συμβάν στην Τανάγρα και βέβαια στην απώλεια των αξιωματικών, δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε καθόλου στο γεγονός που υπόθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, για το αν θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε διάφορες τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ας το πούμε, όπως αυτές, μέσα από την οποία είχαμε και το τραγικό συμβάν.
1: Επιτρέψτε μου στο συγκεκριμένο ζήτημα, επειδή δεν το γνωρίζω, δεν το κατέχω βασικά. Αν θέλετε την άποψή μου ως πολίτη, δεν πιστεύω ότι δεν πρέπει να λαμβάνουν φόρα τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί
0: ξέρετε,
1: το νόμο πρέπει να γενικότερα.
0: Σας διακόπτω.
1: Τώρα από ένα
0: καταλαβαίνετε πως πολλές φορές από ένα συμβάν και στην προκειμένη ένα τραγικό συμβάν υπάρχουν έτσι διάφορες απόψεις και προσπαθούν και οι μεν και οι δε να βγάλουν κάποια συμπεράσματα τα οποία καμιά φορά είναι και λίγο έτσι περίεργα. Η ουσία σε κάθε περίπτωση είναι ότι δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η οικογένειά τους.
1: Η ουσία είναι ότι δύο ήρωες έχασαν τη ζωή τους, δύο νέοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τις οικογένειές τους. Και ευελπιστούμε ότι η πολιτεία θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και της οικογένειας του.
0: Όπως ακριβώς πρέπει. Κύριε Μαυραγάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Νομίζω ότι μας δώσατε μια κατατοπιστική εικόνα για το πώς κρίνεται τα όσα υπόθηκαν και από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενες εκπομπές να συνομιλήσουμε και για άλλα θέματα.
1: Στη διάθεσή σας και στους ακροατές σας για...
0: Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά και εσείς.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Μαυραγάνης, ο κύριος Χρήστος Μαυραγάνης, ως πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, ο οποίος τοποθετήθηκε, όπως το τόνισε και ο ίδιος μετά το τριήμερο πένθος σε ένοπλες δυνάμεις, τοποθετήθηκε και ο ίδιος και η Ομοσπονδία δηλαδή για τα όσα υπόθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, τα όσα διεκδικούν και τα όσα δόθηκαν μεν αλλά δεν αρκούν, γιατί όπως είπε και ο ίδιος, σε καλή βάση αυτό το οποίο ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ως μέτρο για το περιβόητο 500 ευρώ, αλλά αυτό το οποίο θέλουν και οι ένστολοι μεταξύ άλλων είναι η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θεωρούν ότι δεν είναι σε θέση να δώσουν 13ο και 14ο μισθό, γιατί αν το κάνουν αυτό θα την άξουν την όλη προσπάθεια μέχρι στιγμής στον αέρα. Αυτά προς το παρόν λοιπόν και με το συγκεκριμένο θέμα. Να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας. Uh-huh. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, μιας και μιλάμε ακόμη για τη ΔΕΘ και λογικό και επόμενο, δεν μπορούμε να μην μιλάμε για τη ΔΕΘ και για τα όσα υπόθηκαν. Έχει ενδιαφέρον, αν θέλετε, και από δημοσιογραφικής απόψεως, το πώς σχολίασε στην παρουσία της χθες στην τηλεόραση του Αντένα στον Νίκο Χατζηνικολάου η Σία Κοσιόνι, η Βαγγελία. Έχει ενδιαφέρον, έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτό και έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως το πώς η Σία Κοσιόνι θέλησε να τοποθετηθεί για τα όσα είπε ή δεν είπε ο Πρωθυπουργός ως προς τα μέτρα που ανακοίνωσε. Ας ακούσουμε ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Κοίταξε Νίκο, εγώ είδα για πρώτη φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει μία αγωνία να απευθυνθεί, να επιχειρήσει να απευθυνθεί από την πλευρά της κοινωνίας και όχι τόσο τεχνοκρατικά όπως αρέσκεται να κάνει συνήθως. Πολλοί λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι πάρτι χωρίς καλεσμένους δεν είναι πάρτι. Και νομίζω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν πλέον καταλάβει ότι ελληνικό θαύμα χωρίς τους Έλληνες δεν μπορεί να είναι θαύμα. Ακούει δηλαδή ο κόσμος για το θαύμα της ανάπτυξης, το θαύμα των υπερπλεονασμάτων και ο ίδιος μόνο θαύμα δεν περνάει. Άρα νομίζω ότι η βασική στόχευση ήταν βασικά να στείλει ένα μήνυμα στα αποξενωμένα από τη Νέα Δημοκρατία ακροατήρια, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύ καθοριστικό στην παρούσα πολιτική συγκυρία
3: κοινά
2: κομμάτι του πληθυσμού.
3: Μόνο αυτά τα κοινά ήθελε να προσεγγίσει, λες?
2: Νομίζω ότι ήταν το βασικό του μέλημα στην παρούσα φάση. Δεν ήταν μία ΔΕΘ μέτρων, κατά τη γνώμη μου, Νίκο. Ήταν μία ΔΕΘ όχημα δημιουργίας αφηγήματος για μία επόμενη κυβερνητική θητεία. Εγώ είδα μία ξεκάθαρη επιχείρηση εξευμενισμού σε πρώτη φάση, αλλά και επαναπατρισμού σε δεύτερη φάση αυτών των κοινωνικών και πολιτικών ακροατηρίων που έχουν γυρίσει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία. Και κακά τα ψέματα, νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσεις μαζί μου, εάν έχει κάποια πιθανότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι και του χρόνου στη ΔΕΘ και να είναι ο πρώτος πρωθυπουργός ο οποίος θα καταφέρει να κερδίσει από τους πολίτες μια τρίτη κυβερνητική θητεία συνεχόμενη, δεν έχει άλλη επιλογή από το να επανασυστήσει και να αναστήσει τη συμμαχία του 41%.
0: Για να δούμε λοιπόν αυτό το οποίο είπε και η Σία Κοσιόνι, πώς και αν θα καταφέρει να επανασυστήσει και να αναστήσει αυτή την περιβόητη συμμαχία αυτού του ποσοστού που είχε εξασφαλίσει στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Κρατούμε από την τοποθέτηση της Σίας Κοσιόνι αυτό το οποίο είπε χαρακτηριστικά, ότι δεν ήταν μία ΔΕΘ μέτρων. Και η αλήθεια είναι ότι η τοποθέτησή της σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως τις τελευταίες ώρες για το γεγονός ότι ήταν έτσι δημοσιογραφικά, θα λέγαμε, έσφαξε με το γάντι τον Έλληνα Πρωθυπουργό για αυτό το οποίο ανέφερε. Από εκεί και έπειτα, το 41% δεν ξέρω, Βαγγέλη, πώς μπορεί να το συγκεντρώσει ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε έναν Τσίπρα και μία Ελλάς που δείχνει, βάσει των δημοσκοπήσεων πάντα, δείχνει μια αλφα δυναμική. Τώρα αυτή η δυναμική των δημοσκοπήσεων και της περίοδου από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το κόμμα, το όνομα κτλ. Κτλ. Μέχρι να πάμε στην κάλπη, σίγουρα υπάρχει μια αλφα, έτσι, ένα μεγάλο διάστημα, υπάρχει μια απόσταση. Να δούμε λοιπόν, Βαγγέλη, εάν έως τις κάλπες θα δούμε να διατηρεί αυτήν την δυναμική ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί είδαμε και άλλα κόμματα τα οποία φυσικά δεν είχαν την εμπειρία που έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, κακά τα ψέματα. Ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας κυβερνήσει, διαθέτει και μια αλφα πολιτική εμπειρία. Ενώ η Μαρία Καριστιανού, παραδείγματος χάρη, και το δικό της κόμμα είναι ένα νέο κόμμα που δεν έχει κυβερνήσει και δεν ξέρω αν μέχρι τις εκλογές θα διατηρήσει και τη δυναμική που είχε, γιατί άλλα μας έδειχναν οι πρώτες δημοσκοπήσεις και άλλα μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων, που δείχνουν μία καθαρή αποδυνάμωση, σε συνδυασμό φυσικά και με τα στελέχη που έχουν απομακρυνθεί πλέον, είτε γιατί εκείνα το θέλησαν, κυρίως γιατί εκείνα το θέλησαν, να φύγουν από το κόμμα Καριστιανού. Μέσα σε όλα φυσικά υπάρχει και το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, το αν το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί δημοσκοπικά, το τονίζω και πάλι, φαίνεται ότι ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος. Αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής. Αυτό αποτυπώνεται ότι ο Τσίπρας σε σχέση με τον Ανδρουλάκη έχει το πάνω χέρι. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα υποθεί και από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη και πώς αυτό μπορεί να αποτυπωθεί και σε ψήφους και σε ποσοστά. Και φυσικά αυτό το περιβόητο ερώτημα του τι θα κάνει ο Σαμαράς, που δεν είναι πλέον ερώτημα. Το ερώτημα είναι πότε θα μας πει το όνομα του νέου κόμματος, γιατί το ότι θα κάνει κόμμα και το ότι θα κατέβει στις εκλογές, Βαγγέλη, είναι πλέον δεδομένο. Και όχι απλά κατεβαίνει στις εκλογές ο Σαμαράς, θα έχει και τον πρώην βουλευτή Ετωλοακαρνανίας μαζί του. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Αλμάς το έχει πει, το έχει δηλώσει, ότι δεν προτίθεται να είναι ξανά υποψήφιος στην Ετωλοακαρνανία. Την παρούσα χρονική στιγμή είναι ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας ακόμη. Αλλά όπως όλα δείχνουν, με τον Σαμαρά στο πλευρό του, ή μάλλον ο Σαμαράς έχοντας στο πλευρό, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο πρώην νεοδημοκράτης και νυν ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, ο κύριος Αλμάς, θα συνεχίσει να είναι υποψήφιος, αλλά όχι στο νομό Ετωλοακαρνανίας. Και βεβαίως βλέπουμε και άλλα ονόματα τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι, τα οποία δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να κρατήσει μία βάση που να είναι στη λεγόμενη κεντροδεξιά. Θέλει να κρατήσει μία δυναμική όπως διέθετε σε προηγούμενες περιόδους η Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που ο Κυριάκος, η αλήθεια είναι ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα το έστρεψε το τιμόνι. Εγώ δεν θα πω αν είναι κόμμα Μητσοτάκη ή μη και τα λοιπά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Εγώ θα πω ότι σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έστρεψε το τιμόνι, Βαγγέλη, και η κυβέρνησή του και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί δεν είναι αυτό που λέμε μια καθαρά μια καθαρή μάλλον δεξιά παράταξη, είναι μια περισσότερο κέντρο δεξιά παράταξη, έχοντας ρίξει το βάρος του στο κέντρο.

Και βεβαίως μπορεί κανείς να ακούσει και να σχολιάσει διάφορα τα οποία λέγονται από πολλούς βεβαίως στο κομμάτι της πολιτικής. Να πούμε ότι έχει έτσι ένα καυστικό, έτσι, είναι μια πιο έτσι, καυστική τοποθέτηση αυτή που έκανε ο πολιτικός αναλυτής ο κύριος Δρυμιώτης, ο οποίος χαρακτηρίζει τον Σαμαρά ως έναν μνημονιακό, λέει, κολοτούμπα. Ο δε Τσίπρας για τον κύριο Δρυμιώτη προοδεύει, ενώ ο Ανδρουλάκης, λέει, κάνει μόνο λάθη. Και χαρακτηριστικά είπε ότι αν γίνουν, λέει, επανελληνικές εκλογές, αν δηλαδή δεν προκύψει κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή, είτε του Μαρτίου είτε του Μαΐου ή όποτε γίνουν, τέλος πάντων, οι βουλευτικές εκλογές το 27, θεωρεί ότι στις επαναληπτικές εκλογές όταν γίνουν ο Σαμαράς, λέει, θα πάει και κάτω από το 3%. Το δικό του ενδιαφέρον έχει τοποθέτηση που έκανε βεβαίως, που έκαναν και κάνουν και άλλοι πολιτικοί, όπως ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος βάλει με δύο λόγια κατά του κυρίου Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω, Βαγγέλη, το επόμενο διάστημα, ήδη δηλαδή το βλέπουμε, αλλά όσο περνά ο καιρός, όσο περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες, όσο πλησιάζουμε, αν θες, προς το τέλος του 26, όσο θα πλησιάζουμε μάλλον προς το τέλος του 26 και στο ξεκίνημα του 27, σε κάθε περίπτωση εσύ όλο αυτό θα έχει ένα αλφα ενδιαφέρον. Τώρα για τον απλό κόσμο δεν ξέρω τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει το αν τσακώνονται οι μεν με τους δε, αλλά ως ένα βαθμό θα υπάρχει ένα σίγουρα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για το τι λέγεται, για το πώς σχολιάζουν οι μεν τις αποφάσεις των δε. Γιατί έτσι γίνεται πάντα, όλα τα κόμματα πέραν των εσωτερικών τους σχολιάζουν τι κάνουν και οι απέναντι, και βεβαίως κάποια στιγμή έρχεται αυτή η Κυριακή, που είναι η Κυριακή του πολίτη, η Κυριακή όλων μας, που εμείς κρίνουμε το αποτέλεσμα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Εμείς, λέει, έχουμε το πεπόνι, εμείς έχουμε και το μαχαίρι και εμείς θα αποφασίσουμε τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε για τα επόμενα 4 χρόνια. Προς το παρόν, Βαγγέλη, αυτό το οποίο θέλουμε είναι ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Για πάμε.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ, πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε άλλες επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Να μείνουμε για λίγο στα της πολιτικής, και αυτό γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός Βαγγέλης Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει βεβαίως στο El Alamein για να συναντήσει εκεί τον Αιγύπτιο Πρόεδρο αλλά και τον Κύπριο Πρόεδρο, τον Νίκο τον Χριστοβουλίδη, στο επίκεντρο φυσικά των συνομιλιών που έχουν σημαντικό, έτσι, έχουν ενδιαφέρον, τεράστιο ενδιαφέρον, είναι η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας, οι περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και η προώθηση κοινών επενδυτικών έργων. Να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Μέση Ανατολής αλλά και χωρών του κόλπου, διατηρώντας φυσικά ισχυρές διμερείς σχέσεις. Να πούμε ότι υπάρχει ένα σημαντικό έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης που αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ενεργειακής συνεργασίας, με στόχο φυσικά τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από την Αίγυπτο προς την Ευρώπη. Η ελληνική πλευρά πάντως διατηρεί τις στρατηγικές της προτεραιότητες, αξιολογώντας τις πρόσφατες περιφερειακές συμφωνίες, χωρίς να μεταβάλει το σχεδιασμό της εξωτερικής της πολιτικής.

Φεύγουμε τώρα από την πολιτική και πάμε σε κοινωνικά θέματα και μάλιστα θα σταθούμε σε ένα θέμα που έχει και άρωμα του Λοκαρνανίας και Αγρινίου. Ήταν η θλιβερή είδηση τότε πριν χρόνια για την απώλεια της Κυριακής Γρίβα, για τη δολοφονία της, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Δεν έφυγε από φυσικά αίτια. Δεν ήταν αυτό που λέμε, ήταν η ώρα της που λέμε. Όχι, η κοπέλα, η νεαρή αυτή κοπέλα, έφυγε άδικα, έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Γιατί? Γιατί δολοφονήθηκε. Και βεβαίως να πούμε ότι στο εδόλιο βρίσκονται 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της. Και όπως λέει το βούλευμα, άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν στην προστασία τους. Γιατί, Ευαγγέλη μου, τώρα είναι η αστυνομία λίγα μόλις μέτρα, ή μάλλον αν θες η κοπέλα αυτή, η νεαρή γυναίκα, να είναι μόλις λίγα μέτρα, να ζητά βοήθεια και οι αστυνομικοί να λένε αυτά τα οποία έχουν υποθεί και έχουν δυστυχώς μείνει στη μνήμη όλων μας και τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν την Ελλάς. Να είμαστε ξεκάθαροι, να είμαστε ξεκάθαροι. Το ότι κάποιοι αστυνομικοί δεν έκαναν ή δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους δεν σημαίνει ότι η ελληνική αστυνομία έτσι αντιπροσωπεύεται από αυτούς τους αστυνομικούς. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά οι συγκεκριμένοι δεν έκαναν καθόλου καλά τη δουλειά τους. Και βεβαίως να πούμε ότι και οι 4 αυτοί αστυνομικοί έχουν παραπεμφθεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβας πριν φτάσουμε στην θλιβερή είδηση της δολοφονίας της. Οι κατηγορούμενοι μάλιστα αντιμετωπίζουν το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως σχετικά με το περιστατικό που συνέβη την 1η Απριλίου του 24. Ήταν 1η Απριλιά λοιπόν, πριν από 2 χρόνια και κάτι, 2,5 χρόνια πέρασαν. Μάλιστα το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών αφορά τον αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό, αλλά και τον τηλεφωνητή του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων. Οι δικαστικές αρχές φυσικά καταλογίζουν στους αστυνομικούς παραλήψεις που συνδέονται με τον θάνατο της 28χρονης κοπέλας έξω από το αστυνομικό τμήμα και βεβαίως το δικαστικό έγγραφο διατηρεί, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της Βασιλικής Κόκαλη από το πρώτο θέμα, διατηρεί τους περιοριστικούς όρους που είχαν επιβληθεί στους 4 κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους.

Όλοι θυμόμαστε και τις τοποθετήσεις στα ξεσπάσματα των δικών της ανθρώπων, δικαιολογημένα. Πριν λίγους μήνες θυμόμαστε τα λόγια του πατέρα της, όταν ξέσπασε πραγματικά κατά των συγκεκριμένων αυτών αστυνομικών, ζητώντας ο άνθρωπος να πετάξουν τη στολή τους και να φύγουν από την Ελλάδα.

Πάντως το τονίζουμε και πάλι, το ότι κάποιοι αστυνομικοί, όπως την προκειμένη περίπτωση, δεν έκαναν καθόλου μα καθόλου καλά τη δουλειά τους, δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Έτσι δεν πρέπει να καίμε μαζί με τα ξερά και τα χλωρά.

αναμένουμε σήμερα, Βαγγέλη, και την εισαγγελική πρόταση για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες σε ό,τι αφορά στη δίκη Βαλιράκη. Μια άλλη πολύκροτη υπόθεση, μια άλλη υπόθεση η οποία βεβαίως έχουν περάσει αρκετοί μήνες από τότε που ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία σε ό,τι αφορά στον θάνατο του πρώην υπουργού. Ο εισαγγελέας λοιπόν θα εισηγηθεί σήμερα για την ενοχή ημί των δύο αδελφών που κατηγορούνται για την δολοφονία του πρώην υπουργού.

Να σταθούμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς είχαμε βεβαίως και την ευγενία. Ποια είναι η ευγενία, θα μου πεις τώρα, Βαγγέλη? Η ευγενία έκανε πρεμιέρα στη ΔΕΘ. Είναι η πρώτη ψηφιακή σύμβουλος του δημοσίου, λέει, που θα απαντά στους πολίτες.

Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΕ, η Ευγενία λέει είναι το πρώτο ψηφιακό αβατάρ του ελληνικού δημοσίου, η οποία έχει σχεδιαστεί λέει με βάση ένα πραγματικό πρόσωπο και επικοινωνεί με τους πολίτες με φυσικό καθημερινό λόγο, παρέχοντας πληροφορίες αλλά και απαντήσεις σε συγκεκριμένες θεματικές. Και φυσικά η εφαρμογή αυτή αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την αξιοποίηση πιο εξελιγμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση, με στόχο να καταστεί η έμπιστη ψηφιακή συνεργάτη του πολίτη. Και βεβαίως τα εγγένεια του συγκεκριμένου περιπτέρου έγιναν παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού το Σάββατο που μας πέρασε.

Σε άλλη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, να πούμε και αφορά τον, και τον Πανετολικό άμεσα. Γιατί? Γιατί στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, ο Ντέσσερς δέχθηκε κόκκινη κάρτα μέσω VAR για το χτύπημα στον αντίπαλό του. Και βεβαίως έχουμε νεότερα, καθώς ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής των Πρασίνων τιμωρήθηκε για την κόκκινη κάρτα με ποινή 3 αγωνιστικών. Κατά συνέπεια, δεν αγωνίζεται ούτε την Πέμπτη στο εξαναβολής παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο την Κηφισιά που έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν θα αγωνιστεί ούτε και κόντρα στον Πανετολικό την ερχόμενη Κυριακή. Να λοιπόν που ο Παναθηναϊκός θα έχει τουλάχιστον μία απουσία, αυτή του 4.

0: τώρα να σταθούμε βεβαίως, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες μία από τις ειδήσεις που αφορούν τον χώρο του αθλητισμού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μας συγκίνησε όλους μας. Φυσικά ήταν η στιγμή εκείνη κατά την οποία ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω στο γερμανικό ποδόσφαιρο και με τη μεταγραφή του και με την παρουσία του στον αγώνα του Super Cup με την Bayern. Εκεί έπαιξε σχεδόν για ένα ημίχρονο και ήδη έδειξε την αξία του. Δυστυχώς όμως στο πρώτο παιχνίδι που αγωνίστηκε για το πρωτάθλημα και μάλιστα σε εκείνο το μάτς οι γονείς του ήταν εκεί στις εξέδρες για να τον δουν από κοντά να αγωνίζεται, δυστυχώς για τα πράγματα, αν και ξεκίνησαν εντυπωσιακά και με τις ενέργειές του και με τον γκολ που πέτυχε, δυστυχώς λίγο μετά το γκολ που πέτυχε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε σοβαρά. Και μάλιστα σήμερα στο Μόναχο θα χειρουργηθεί, ενώ η αποθεραπεία του θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
1: Έλα μαζί μου κάπου να πάμε χέρι με χέρι.
0: Για την ακρίβεια, Βαγγέλη, τις πρώτες 15 με 20 ημέρες θα παραμείνει στη Γερμανία, ακόμη και μετά το χειρουργείο. Ωστόσο, στη συνέχεια έρχεται Θεσσαλονίκη και η επιλογή της Θεσσαλονίκης μόνο τυχαία δεν είναι, βεβαίως, αφού εκεί θα έχει και τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και από πλευράς ψυχολογίας θα νιώθει σίγουρα πολύ καλύτερα.

Αν τώρα με ρωτάς και εσύ και οι ακροατές για το πότε αναμένεται ο Ντέλιας και πάλι στα γήπεδα, αυτό θα γίνει σίγουρα μετά από 5 έως 6 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι αν τα βάλει κανείς κάτω, δυστυχώς χάνει το υπόλοιπο της χρονιάς σε γενικές γραμμές. Ίσως αν όλα κυλήσουν ομαλά και με την αποκατάσταση, ίσως προλάβει να αγωνιστεί στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν, ανάλογα και μέχρι που θα έχει φτάσει η Dortmund ως τότε, δηλαδή αν θα έχει ακόμη κάποια έξτρα παιχνίδια στην Ευρώπη παραδείγματος χάρη ή όχι.

Και εδώ πολλά υπόθηκαν και εδώ πολλά ακούστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες για τον Ντέλια. Δεν ξέρω ποιος τον καταράστηκε, δεν ξέρω ποιος τον μάτιασε, πώς να το θέσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή στην Ελλάδα ξεχνάμε και ξεχνάμε εύκολα, να θυμίσω, Βαγγέλη, επ' ευκαιρίας, το τι έλεγαν και δεν έλεγαν ορισμένοι με κουβέντες καφενείου, καφενιακού επίπεδου, για να μην πω κάτι άλλο, όταν έκριναν έναν άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο, γιατί τόλμησε να θελήσει να μην αγωνιστεί σε κάποια από τα παιχνίδια της Εθνικής. Τόλμησε να ζητήσει αυτό το δικαίωμα, να απέχει από κάποια παιχνίδια της Εθνικής. Και θυμάσαι, Βαγγέλη, και εσύ τότε, το τι έλεγαν, το τι έγραφαν και το τι του χρέωναν για το που ανήκει και που δεν ανήκει και πάει λέγοντας. Πολλά πράγματα, κουβέντες καφενείου. Και τώρα ξαφνικά όλοι Γιάννη μου και Γιάννη μου. Αυτό είναι λίγο, πρέπει να το κοιτάξουμε. Είναι από τις παθογένειες που λες και εσύ, Βαγγέλη, που έχουμε ως Έλληνες. Έτσι, γιατί τότε, επειδή τόλμησε για τους δικούς του προσωπικούς λόγους να μείνει για λίγο στην οικογένειά του, να έχει κάποιες στιγμές παραπάνω με τους δικούς του ανθρώπους, με τα παιδιά του κτλ, κτλ, όλοι πέσανε κυριολεκτικά να τον φάνε. Και τώρα ξαφνικά, Γιάννη μου και Γιάννη μου, άπαντες.

Οφείλουμε βεβαίως, μιας και μιλήσαμε και για τον Τέλειο, οφείλουμε να σταθούμε και στον σοβαρό τραυματισμό του Γιουσέφ Ελ Αραμπί και να τον να το ευχηθούμε πραγματικά περαστικά, να είναι σιδερένιος και με το καλό και εκείνος να επανέλθει στους αγωνιστικούς χώρους. Εδώ δεν υπάρχουν μπροστά στην υγεία και μπροστά στην ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει τίποτε άλλο, έτσι, και οφείλουμε όλοι να το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Πραγματικά ο Ελ Αραμπί τραυματίστηκε, ο Ελ Αραμπί πάντως μετά τον γκολ που πέτυχε ήταν εκεί για να τον δει από κοντά. Και φυσικά δεν θα σταθώ μόνο σε αυτή τη συνάντηση, ούτε στη συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ολυμπιακό. Τον Παναθηναϊκό, ο Ουνάη πήγε να δει έναν επίσης ποδοσφαιριστή, συνάδελφό του, όχι συμπαίκτη του, γιατί δυστυχώς είπαμε στην Ελλάδα έχουμε κάποιες παθογένειες και πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να τα ξεπεράσουμε. Το ότι φτάσανε κάποιοι και κάποια προφίλ να πατάνε χαχαχα και κάτι παρόμοιες αντιδράσεις μπροστά στον τραυματισμό ενός ανθρώπου, αυτό μας ξεπερνά όλους μας. Κι όμως κυκλοφορούν ανάμεσά μας άνθρωποι με αληθινά ή ψεύτικα προφίλ στα social. Ναι, γιατί πρέπει να επέμβει το κράτος και η πολιτεία και να περιορίσει, όχι να φημώσει όπως λένε κάποιοι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι θέμα φήμωσης, αλλά δεν γίνεται οποιοδήποτε με ένα ψεύτικο προφίλ, με μια φωτογραφία ό,τι να είναι, να βρίζει, να προσβάλλει ή να φτάνει στο σημείο να καταργέται ποδοσφαιριστές και γενικά ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα αποβάλουμε όλοι μας. Πραγματικά, πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία θέση πουθενά. Να λοιπόν που φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι πρέπει να γίνει, να κάνει το γύρο του διαδικτύου και του κόσμου το γεγονός ότι ένας ποδοσφαιριστής αντίπαλης ομάδας πήγε να δει από κοντά έναν άλλον ποδοσφαιριστή. Αυτές τις στιγμές πρέπει να τις κάνουμε εικόνισμα. Μήπως κάποια στιγμή αλλάξουν και τα μυαλά όλων μας. Προς το καλύτερο φυσικά. Για να μην σχολιάσουμε το τι άκουσε ο Σιαμπάνης, ο άνθρωπος έκλαιγε πραγματικά, οδύρονταν, έβγαλε ανακοίνωση και κάποιοι έφτασαν στο σημείο να του λένε χίλια δυο Βαγγέλη για τον τραυματισμό του Ελ Καμπί. Και εντάξει, δηλαδή πρέπει να, τι να πω, για να φτάνει στο σημείο να βρίζεις, να καταργέσαι έναν άνθρωπο, και αν χτύπα ξύλο κάποια στιγμή συμβεί κάτι, μετά, όπως λένε και στην περίπτωση του Ντέλια, Γιάννη μου και Γιάννη μου και αυτό. Είναι από τις παθογένειες που έχουμε εμείς σαν χώρα, Βαγγέλη. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Δεν γίνεται από τη μία να καταργιόμαστε τους ποδοσφαιριστές επειδή είναι σε μια αντίπαλη ομάδα και μετά να λέμε περαστικά και συμπονούμε και χίλια δυο. Όχι. Ούτε οι ποδοσφαιριστές, ούτε γενικά οι αθλητές των ομάδων, ούτε οι πρόεδροι και οι μεγαλομέτωχοι, κανείς δεν έχει να χωρίσει τίποτα με κανέναν. Ο καθένας κάνει την προσπάθειά του, ο καθένας είναι εντός αγωνιστικών πάντα δεδομένων αντίπαλος για 90 λεπτά ή 40 λεπτά ανάλογα το άθλημα και μέχρι εκεί. Από εκεί και έπειτα, πιστέψτε με, πολλοί Παναθηναϊκοί, παίκτες και μη, είναι φίλοι και φίλοι καλοί και οικογενειακοί φίλοι με πολλούς παίκτες ή μη του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και πάει λέγοντας. Είπα ΑΕΚ γιατί έτσι θα κλείσουμε για σήμερα. Η ΑΕΚ ζει τη δική της στιγμή και εμείς αυτό το οποίο ευχόμαστε είναι απόψε το βράδυ η ΑΕΚ να ξεκινήσει με το δεξί τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις ως προς τον ενιαίο πλέον όμιλο. Τα πήγε άριστα στα προκριματικά, ας ελπίσουμε να τα πάει εξίσου καλά και στον ενιαίο όμιλο. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 11, ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια και 2 με 4 τα κακά κορίτσια.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
5: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Μπάνκερ και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: έδωσε πάρα πολλά, έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδεμίας εξαρτημένης, κόβουνε, μια χώρα δίνει, η Ελλάδα.
1: Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
0: Μια χώρα δίνει, η Ελλάδα.
2: Vem Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã.
0: Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτι τα 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ.
2: Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
0: Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ.
3: Καλά, δεν ντρέπεστε. Όλοι εσείς δεν ντρέπεστε. Λίγο τσίπα δεν έχετε. Υπάρχει μια χώρα σε όλο τον πλανήτη η οποία δίνει, η κυβέρνηση δηλαδή, και προχτές έδωσε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έδωσε πλουσιοπάροχα να φάνε όλοι, να χορτάσουν. Κάποια τα έδωσε για του χρόνου και μετά, για το 28, δεν έχει σημασία. Πάντως έδωσε. Και αντί να ευχαριστήσετε και να πάτε να ψηφίσετε 100% Κυριάκο Μητσοτάκη, άντε 95, ας μείνει και ένα 5 που θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα. Αντί να συμβεί αυτό, κάθε μέρα γκρινιάζετε και βγαίνετε και λέτε ότι δεν είστε ευχαριστημένοι και κάτι ψίχουλα έδωσε προχθές και ένα γιαούρτι τη μέρα, τα υπολογίζουν οι συνταξιούχοι και μισό γιαούρτι τη μέρα στραγγιστό και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ ωραία. Και ευτυχώς βγαίνει ο υπουργός μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και βάζει τα πράγματα όπως πρέπει, και όχι μόνο τα πράγματα, αλλά και τους ανθρώπους, στη θέση τους.
0: Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός.
4: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτι τα 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
5: Εμείς
0: χωρίς δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
5: Εμείς
0: όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα. Και μιζέρια. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούς φόρους.
5: Έχει το Μητσοτάκη,
0: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
3: Το επόμενο βήμα είναι εκεί που μιλάνε οι υπουργοί, να πλακώνουν στο ξύλο τους δημοσιογράφους. Εκεί που λέει δεν τρέπεστε λίγο, να πέφτουν σφαλιάρες κανονικά. Με το χέρι και όλο αυτό είναι το σύνηθες. Δεν είναι ένα απλό μάλωμα, γιατί εδώ βγάζει και μια δυσφορία προς τους δημοσιογράφους, γιατί φταίνει οι δημοσιογράφοι που μυρλιάζουν, το ρήμα μυρλιάζω, κάθε μέρα, ενώ δεν είναι ευχαριστημένοι και δεν δοξάζουν, που τη δοξάζουν εντωμεταξύ. Αλλά θέλει κάτι παραπάνω. Δεν φτάνει αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα. Άδωνης Γεωργιάδης, πάρα πολύ ωραίος, που μαλώνει τους πάντες, μαλώνει τον λαό, που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για αυτόν τον λαό.
5: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
0: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη, πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη είναι. Μην πω τη λέξη μου, θα πω στην τηλεόραση.
6: Τη επιχρήμαση εκδηλωμένη γυναικό, θα σου την ρούχη και κλείνομαι.
7: Γιατί δεν λες τη πουτάνα στο κάγκελο.
0: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Εμείς. Και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
3: Καλά, τον πνίγει το δίκαιο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Εμείς είμαστε με τον Άδωνη και είμαστε με αυτή την κυβέρνηση, η οποία κάνει τα πάντα και έχει βρει τον πιο αχάριστο λαό μπορεί να τη τύχει. Μια ωραία λύση είναι να αλλάξει η κυβέρνηση ή ο λαός. Να πάμε σε άλλο λαό που θα τα καταλάβαινε. Αν ήταν Σουηδοί ή Φιλανδοί, θα χαιρόντουσαν, θα κάναν υπομονή. Πέτρα την καρδιά, τι πέτρα. Ήταν χαρούμενοι άνθρωποι με όλες αυτές τις παροχές και κυρίως με μια κυβέρνηση που δίνει. Ενώ γίνεται της παντού στον κόσμο, δεν δίνει καμία. Εδώ έχουμε μία μοναδική κυβέρνηση σε μόνη μία γωνιά του πλανήτη
4: που δίνει παροχές και παρόλα αυτά συμβαίνει όλο αυτό. Και του λέω ο υποφάτης που είναι δίπλα και τον ακούει όλη αυτή την ώρα. Λίγο κριτική έτσι να μην κάνουμε, θα προσθέσω εγώ, θα μπορούσε κάποιος να του πει, λίγο κριτική για τα μάτια του κόσμου, επειδή έχουμε και αστική δημοκρατία και υποτίθεται η δημοκρατία έχει και περιέχει την κριτική από τα μέσα ενημέρωσης. Και δίνει την πολύ σωστή απάντηση ο υπουργός.
8: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
9: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
8: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
9: Τι έχουμε?
8: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με Μητσοτάκη.
9: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
8: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
9: Τι έχουμε?
8: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
9: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
8: Να μην ασκηθεί καθόλου.
4: Όχι, δίκιο εδώ. Δε, τι κριτικές τώρα. Ποιος ο λόγος να ασκηθεί κριτική και γιατί να ασκηθεί κριτική. Μα δεν υπάρχει περιεχόμενο κριτικής. Τι να πεις για αυτή την κυβέρνηση. Άντε, ωραία, να ασκήσουμε κριτική. Λοιπόν, ακολουθεί το μονόλεπτο άσκησης κριτική. Τι κακό έχει να πει κάποιος για αυτή την κυβέρνηση. Βοηθήστε μας κι εσείς. 2-11-10-80-8-80. Αν έχετε κάτι κακό να πείτε, να τις προσάψουμε κάτι, να την κατηγορήσουμε κάτι, δεν ενδιαφέρεται. Δεν έδωσε παροχές. Δεν είναι από πάνω. Δεν έχει τακτοποιήσει όλα τα θέματα. Υγείες, παιδείες. Αρχίζουν και τα σχολεία μεθαύριο. Ανεργίες, εργασίες. Ελαστικά ωράρια, πιο ελαστικά ωράρια, διεθνή θέματα, Αιγαίο, Τουρκία, τα πάντα, όλα είναι Ισραήλ, όλα είναι αλφαδιά. Πολύ ωραία τα έλεγε ο τότε κύριος, άρα δεν υπάρχει λόγος κριτικής, δεν υπάρχει ουσία και αιτιολογία για να ασκεί κάποιος κριτική στην κυβέρνηση. Θα καταργηθεί όλο αυτό που αφορά τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, πρέπει να καταργηθεί και η διάκριση εξουσιών σε ό,τι έχει να κάνει με την. Έτσι κι αλλιώς έχει καταργηθεί η διάκριση. Δεν υπάρχει ούτε εκτελεστική, ούτε νομοθετική, ούτε δικαστική εξουσία. Μία είναι το μαξίμου για τις τρεις. Είναι 3-1. Οπότε και η τέταρτη περίφημη εξουσία, σύμφωνα με τη λογική του Άδων Γεωργιάδη, πρέπει και αυτή να καταργηθεί, γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση στον κόσμο, που είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τόσο απλά, τόσο ωραία και τόσο συνοπτικά έκλεισε τις αρχές της αστικής δημοκρατίας. Λίγο αλαζονία όλα αυτά τα 8 χρόνια, λίγο κομπασμός, λίγο κινησμός. Δεν υπάρχει στα στελέχη της κυβέρνησης. Θα μπορούσε μετά από όλα αυτά τα χρόνια εξουσίας, αλλά παρόλα αυτά τους βλέπουμε τόσο σεμνούς, τόσο μετρημένους, να μιλάνε, να απευθύνονται προς τον ελληνικό λαό και τόσο λογικούς να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Βέβαια, έκανε τις ανακοινώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προχτές όμως βγήκαν όλοι οι φορείς. Που ήταν οι εμπλεκόμενοι, εκπρόσωποι συνταξιούχων, επαγγελματοβιοτεχνών, εμπόρων. Κανείς από αυτούς δεν είναι ευχαριστημένος.
10: Υπάρχει οργή και αγανάκτηση στο στρώμα που εκπροσωπώ. Κανένα μέτρο δεν είναι άμεσο. Θα υπήρχε πρόβλημα δημοσιονομικό εάν οι επιχειρήσεις είχαν ακατάσχετο.
8: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα.
11: Είχαν μιληθεί τεράστιες προσδοκίες. Και μάλιστα από υπουργούς, βουλευτές της κυβέρνησης, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο που να αφορά τις μικροβασιές επιχειρήσεις.
8: Τα ντρεπόμαστε, λέω εγώ.
12: Κανένα από τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων δεν έκανε δεχτά η κυβέρνηση. Και αυτό το 400 το έχει φάει σε 15 μέρες η ακρίβεια. Δεν φτάνει για να καλύψει τίποτα.
4: Ναι, το είπατε αυτό.
12: Να το βάλετε επί 12 μήνες.
8: Όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
13: Όσον αφορά τώρα για τα κτηνοτροπικά, να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κ. Πρωθυπουργός στην έκθεση. Για μας δεν είπε τίποτα. Ανέφερε τα φορολογικά τα οποία θα ισχύσουν από το 28, αλλά εμείς έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Ποιοι θα είμαστε στο 28 να τα απολαύσουμε αυτά τα μέτρα.
8: Το Μητσοτάκη, σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυριλιάζει από πάνω.
14: Δεν θέλουμε φιλοδορήματα. Θέλουμε μισθούς που να φτάνουν, αυξήσεις συλλογικής συμβάσης και πραγματική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Γιατί τελικά η ανάπτυξη δεν τρώγεται.
8: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
4: Πρέπει να τα θυμόμαστε. Εδώ ακούσαμε τους εκπροσώπους, τέσσερις εκπροσώπους που διαφωνούν με όλα αυτά που έδωσε η κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνουν, είναι μυριασμένοι. Οπότε βάλαμε τον υπουργό. Ένας υπουργός είναι αυτός που μόλις ακούσαμε. Ο άλλος υπουργός είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών και παροχών, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα ρήμα για να δείξει ότι η κυβέρνηση αφουγκράστηκε και έδωσε τα σωστά μέτρα. Χαρακτήρισε με αυτό το ρήμα την συνθήκη μεταξύ πολιτών και μέτρων.
15: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας.
16: Χαίρο πολύ.
17: Πώς είπατε?
16: Λέω ότι χαίρο πολύ.
17: Ναι, πάθηνα πολύ τώρα τελευταία. Πήρα 5 κιλά.
15: Και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα.
17: Πατσάς, ψιλοκομμένος.
15: Σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
16: Το μουσείο!
17: Α, ναι, μέναμε στο θυσίο κάποτε.
16: Ωρε, θα τον σκοτώσω, ρε.
17: Πώς είπατε. Λέει ότι χαίρεται πολύ που σε γνωρίζει. Μυρίζει, τι μυρίζει.
4: Έτσι λοιπόν, ο κύριος Πιερακάκης εδώ είπε ότι τα μέτρα ακούν την κοινωνία. Όχι, κοινωνία ακούει τα μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να ακούσει. Δεν έχει φτάσει καν. Είναι πολύ μακρινός ο θόρυβος από τα όποια. Και ο ήχος από τα όποια μέτρα. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είναι και λογοτέχνης. Είπε ότι τα μέτρα ακούν την κοινωνία. Ακούσαμε πώς τα μέτρα ακούν την κοινωνία. Και όχι μόνο, στη γραμμή Άδων Γεωργιάδη, ο Πιερακάκης μας διαβεβαίωσε ότι επίσης είμαστε η χώρα, η μοναδική στον κόσμο που δίνει μέτρα.
15: Σίγουρα. Η ουσία είναι ότι καταρχήν η Ελλάδα είναι σε θέση να κάνει κινήσεις που αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι σε θέση. Αν δείτε τι συζητάμε στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, συζητάνε οι περισσότεροι τι μέτρα θα πάρουν σε σχέση με αυξήσεις φόρων ή μειώσεις δαπανών. Είναι η Ελλάδα 10 και 15 χρόνια πριν.
8: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο. Και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς
5: βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
8: Αντώνη Σαμαράς!
4: Κωστής Παλαμάς.
8: Έλα πρόεδρος, έλα πρόεδρος.
4: Αυτό το άτο περίφημο έχει προκύψει από την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά σε μια συγκέντρωση του Άδωνη Γεωργιάδη. Εκείνα τα χρόνια, τα παλιά. Όταν τον αγαπούσαν πολύ τον Αντώνη Σαμαρά, τώρα δεν τον πολύ αγαπάνε, καταλαβαίνουμε τους λόγους. Οπότε ακούσαμε και το πλήρες κείμενο, τον ενθουσιασμό, την εξπερμάτιση που είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν αντίκρισε στο βάθος τον Αντώνη Σαμαρά και τον κάλεσε να έρθει μπροστά τότε και έβγαλε αυτό το «Α» που ηχεί από τότε τόσο γλυκά στα αυτιά μας όποτε το ακούμε και περιγράφει αυτά τα ωραία που ζούμε. Έτσι λοιπόν και ο Πιερακάκης στη γραμμή Άδων Γεωργιάδη, ότι είναι η μοναδική χώρα που δίνει, γιατί όλες οι άλλες χώρες είναι η πρόεδρος του Eurogroup και τα ξέρει αυτά. Όλες οι άλλες χώρες παίρνουν, κόβουν, ενώ εμείς είμαστε στη φάση που δίνουμε. Κυρίαρχη η Ελλάδα, αρχηγός η Ελλάδα, ανοίγει δρόμους η Ελλάδα και είμαστε πιο τυχεροί, που δεν τα καταλαβαίνουμε βέβαια, γι' αυτό μας κράζει ο Άδωνης και με το δίκιο του άνθρωπος και πολύ καλά κάνει. Είναι ο Άδωνης λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, στον Νίκο Υποφάντη εκεί, και πιάνουν μια κουβέντα για το τζίρο των εστιατορίων. Επειδή πέρασε και το καλοκαίρι, είχαμε και φουλ τουρισμό και επιμένει ότι πήγε πολύ καλά ο τζίρος. Του λένε οι συνάδελφοι ότι δεν πήγε τόσο καλά ο τζίρος.
8: Άρα από
5: στα
8: κάπου τα βρίσκουν.
5: Για παράδειγμα, έχουν μείωση στο τζίρο του.
8: Τώρα έχουν μείωση στο τζίρο του. Σε ποια χώρα?
5: Συγγνώμη, τα εστιατόρια το καλοκαίρι είχαν μείωση. Συγγνώμη.
18: Βεβαίως έχουν μείωση. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας λένε πάλι.
8: Πάτε στο Google. Τα Google τώρα, τα στοιχεία τα πέτσε να βγάλει.
18: Βεβαίως, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
8: Έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
18: Βεβαίως.
5: Τα σούπερ μάρκετ και στις εστιατόρια. Όλο το καλοκαίρι. Γκρινιάζανε οι εστιατόρες.
18: Μισό λεπτό τώρα όμως. Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσία? Σε εκλογές πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη? Μην γκουγκλάρετε, αφήστε τώρα.
8: Ένα λεπτό, μας πείτε τι αντιπέθω που λες.
4: Θα σας βάλει στη θέση σας ο υπουργός. Γιατί του είπαν εκεί ότι τα εστιατόρια στο καλοκαίρι που γεμίζουν τα εστιατόρια και με τουρίστες κάτι εκατομμύρια, ότι είχαν χαμηλότερο τζίρο από πέρυσι και δεν το παραδέχεται αυτό ο υπουργός. Λέει όχι, θα γκουγκλάρουμε στο chat GTP και θα το τρίψω στη μούρη τι ακριβώς θα συμβεί. Και πολύ καλά έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης και όσοι του μιλάνε εκεί άλλοι, αυτός βάζει εκεί τα στοιχεία για να αποστομώσει τους δημοσιογράφους.
18: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ!
8: Κάτσε μας πει το τσάτ και πες λοιπόν.
18: Έχεις ανοίξει το τσάτ, τι έχεις ρωτήσει.
8: Μειώθηκε ο GSS τώρα το 26 με 25.
18: Ωραία.
8: Σκέφτεται είναι το άφησε.
18: Σκέφτεται, αργεί λιγάκι το τσάτ. Έχει την πληρωμένη έκδοση ή έχει την άφηση.
5: Φανταζόμαστε έχετε πληρώσει, ε.
8: Τι είπατε.
5: Έχετε πληρώσει, έχετε το πλάς.
8: Φυσικά έχω το πλάς. Είμαι τυχαίοι.
4: Και μέχρι να σκεφτεί το chat GTP, γιατί έτσι κάνει, γράφει το ρήμα σκέφτεται και σου δείχνει εκεί μια εικονίδια ότι κάτι δουλεύει και καλά, να σκεφτεί να βγάλει την απάντηση και κάνουν λίγο χαβαλέ, λογικό, μέχρι να βγει απάντηση με την οποία απάντησε ο υπουργός, θα αποστομώσει και τους δημοσιογράφους για να πει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει φέρει άνθηση οικονομική παντού και βγαίνει η απάντηση.
18: Έχεις ανοίξει το chat, τι έχεις ρωτήσει.
8: Μειώθηκε ο GSS τώρα το 26 με 25.
18: Τι λέει, τι λέει, μισό.
8: Δυστυχώς είναι μείον 1,9. Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
5: Κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.

0: Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η π***α μεγαλώνει.
1: Για βάση, για βάση. Σιγά, σιγά.
2: Για βάση, συμβαίνει αυτό που μόλις μας περιέγραψε ο Πρωθυπουργός μας. Έτσι λοιπόν, τον ήπιαμε που λέει Τζάκρη, τον ήπιο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλιώς το περίμενε, δεν το φανταζότανε, δεν περνούσε από το νου του. Τόσα εκατομμύρια, 30, 35 πόσο ήρθαν φέτος και ο τζίρος των εστιατορίων να είναι κάτω. Όχι πάνω, γιατί μπορεί να έρχονται τα εκατομμύρια. Υπάρχουν δείκτες και δείκτες και έχει σημασία και πώς διαβάζεις τους δείκτες. Και τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι δείκτες που μας ζαλίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην πραγματική ζωή. Ενώ λοιπόν πέρασαν από το 30 εκατομμύρια, δεν αυξήθηκε ο τζίρος των εστιατορίων. Έπεσε. Δεν το πίστευε με τίποτα ο υπουργός, γιατί έχει μάθει και έχει συνηθίσει να λέει ότι όλα αυτά πάνε πολύ καλά. Είχε τέτοια αυτοπεποίθηση που ήταν σίγουρος για την άποψή του και πήγε και στα ηλεκτρονικά βοηθήματα. Στην τεχνητή νοημοσύνη και από εκεί ήρθε η σφαλιάρα και από την τεχνητή νοημοσύνη ρεζιλεύτηκε και άλλη μια φορά, αλλά και τι έγινε, Δευτέρα πρωί ήταν και Τρίτη να ρεζιλευόταν, πάλι θα ήταν Τρίτη πρωί. Δεν τρέχει τίποτα απολύτως, απλά δημιουργήθηκε αυτή η πολύ ωραία στιγμή τηλεοπτική που ένας υπουργός είναι τόσο σίγουρος και έχει τέτοια αυτοπεποίθηση που όπως συμβαίνει πάντα πέφτει σε τοίχο. Και εκτίθεται, αλλά αυτό είναι μια γνωστή λέξη, ρήμα, έννοια για το συγκεκριμένο υπουργό. Έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη τρέμει, όχι επειδή έκανε λάθος ο Άδωνης και επειδή έχει δίκιο το chat GDP, αλλά επειδή υπάρχει κάποιος άλλος πολύ σοβαρός λόγος.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια όλα αυτά τα έκανε για ένα και μόνο λόγο, για να μην κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ελληνική λύση και τρέμει.
4: Πώς προχειρά.
3: Και κλαίει.
4: Πώς προχειρά.
3: Και λέει και κλαίει.
4: Κουβέντα δεν είναι.
3: 62, μισό λεπτό. 62 υπουργοί. 62 υπουργοί. Θα με αφήσετε να μιλήσω και μετά. 62 υπουργοί. Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μου τα λέγανε οι τοπικοί από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από την Φλόρινα, πώς παρακαλούσαν και τρώγαν πόρτες. Αλλάξτε ρότα, τους λέγανε, μην ψηφίζετε ελληνική λύση. Τρέμει μόνο την ελληνική λύση ο Πρωθυπουργός. Και αυτό φάνηκε.

0: Ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια όλα αυτά τα έκανε για ένα και μόνο λόγο, για να μην κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ελληνική λύση και τρέμει.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος τα λεφτά. Έχουμε τρεις Κυριάκους σήμερα. Τον Βελόπουλο, τον Πιερακάκη που είναι ο καλύτερος και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι ο κάλιστος. Οπότε, και ο άριστος. Οπότε εδώ ακούσαμε Βελόπουλο να ισχυρίζεται, να λέει ο ίδιος για τον εαυτό του και για το κόμμα του, ότι όταν το ακούει ο άλλος Κυριάκος τρέμει από φόβο, διότι όλοι φοβούνται τον Βελόπουλο. Είναι και αυτές οι επιστολές του Ιησού, λογικό. Όποιος έχει αγγίξει, τις είχε στα χέρια του τότε, τη μία δηλαδή, δεν ξέρω αν είχε και τις άλλες, δεν ξέρω και πόσες είναι όλες αυτές. Δεν έχουμε μείνει με τις απορίες, γιατί πάνω που το μάθαμε το θέμα, χάθηκε, εξαφανίστηκε. Κάπου τον κράξαν όλοι, τα πήρε πίσω μετά και έχει μείνει η απορία πόσες επιστολές, τη μία την κράτα, γιατί το είχε πει. Για τις άλλες δεν ξέρουμε. Οπότε κάποιος που τα έχει στα χέρια του όλα αυτά, είναι λογικό να προκαλεί τρεμούλα και τρέμουλα σε όλους τους υπόλοιπους. Και βγαίνει και από την άλλη πλευρά, από την κέντρο αριστερό σοσιαλδημοκρατία, ψαχνόμαστε να δούμε πού θα καταλήξουμε και τι ακριβώς θα γίνει με εμάς, ο Γιώργος Καραμέρος, για να μιλήσει για τον Τσίπρα. Και επειδή όταν κάποιος πρέπει να μιλήσει για τον Τσίπρα, δεν μπορεί να πει ο αρχηγός ή ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αυτά δεν φτάνουν για τον Αλέξη Τσίπρα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις άλλα επίθετα, να φτιάξεις άλλες συνθήκες, άλλα λεκτικά σχήματα. Έτσι λοιπόν ο Καραμέρος είχε την έμπνευση να παρομοιάσει τον Αλέξη Τσίπρα με τον Οδυσσέα την ταινία.
2: Έχετε δει την Οδυσσέα την ταινία?
3: Μάλιστα.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο Κατάρτι με τα σκηνιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκηνιά και δεν άκουσε.
3: Το σκηνί με το οποίο θα κρεμαστούν.
2: Ούτε τις ειρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις ειρήνες.
3: Θα πέσει τίποτα.
2: Τις δίθεν, τις δίθεν δημοσιονομικής συνεπίσης.
3: Θα πέσει τίποτα. Να μας φλακώσει.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο Κατάρτι με τα σκηνιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκηνιά και δεν άκουσε.
1: Δηλαδή, βλέποντας τον Ματ Ντέιμον στην ταινία στην Οδύσσια, του Νόλαν, πάει ο νους στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Καραμέρος το είδε αυτό και λέει: τι θα, αυτό θα πω για ότι είναι για τον Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας θα μπορούσε να είναι Οδυσσέας, θα έκανε 10 χρόνια ταξίδι. Ο Τσίπρας βαριέται να πάει 10 λεπτά. Να πάει στο άλλο δωμάτιο. Πάει και αράζει και χύνεται σε κάτι πολυθρόνες. Και κάθεται εκεί και τρώει κάτι φιστίκια. Αυτό θυμόμαστε από το Πρωθυπουργείο Λύκη. Το τόσο αποτελεσματικό της αριστεράς, της πρώτης φοράς, της μαχητικής που όλοι χορεύαν τότε και τους κάναμε να αλλάξουν τακτική, οπτική και δεν ξέρω εγώ και στρατηγική. Και έτσι λοιπόν εδώ ο Καραμέρος με πολύ υψηλό δείκτη χιούμορ, είναι η αλήθεια, πώς αλλιώς να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα, τον παρομοιάζει με τον Ματ Ντέιμον στη γνωστή ταινία. Μίλησε όμως ότι ήταν δεμένος με τα σκοινιά.
4: Σε ό,τι με αφορά, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Είμαι εδώ. Μπορείτε να με αξιοποιήσετε.
5: Πολύ ευχάριστο αυτό.
4: Μπορείτε να με αξιοποιήσετε.

0: το σχοινί με το οποίο θα κρεμαστούμε.
1: Όχι αυτά τα σχοινιά, δεν εννοούσε αυτά ο Καραμέρος όταν έλεγε τα άλλα τα σχοινιά, τα κανονικά, όχι την μπουγάδα που λέει ο Παντελίδης, αλλά ταιριάξαν όλα αυτά, δέσανε νομίζω. Ήταν ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα, γιατί με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι, ένα μηδίαμα υπάρχει, ειδικά όταν το παίζει σοβαρός, πάντα, από την πρώτη μέρα εμφάνισης, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ποτέ ο εαυτός του, πάντα θέλει να δείξει ότι είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ δυνατό, κάτι που μας υπερβαίνει όλους, με φοβερές ικανότητες, στρατηγικές, οπτικές, παίκτης, πολύ μεγάλος παίκτης.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, Χρήστος Αρκαβέλης, στον Αντένα Star 103,5 για την ετοιμότητα του Δήμου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν μιλώντας στον Αντένα Star 103,5 με τα όσα υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος της Εστίασης Αγρινίου Κωνσταντίνος Ναστούλης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου Σωκράτης Κωστίκογλου. Παράταση στη Δυτική Ελλάδα έως τις 11 Σεπτεμβρίου για τον εξυγχρονισμό μικρής επιχειρηματικότητας. Εξαφανίστηκε ο Αγρινιώτης Κωνσταντίνος Μπάθας από τις 31 Αυγούστου. Οι δικοί του άνθρωποι απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό. Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο στην παραλία της Μπούκας για μια ηλικιωμένη γυναίκα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από θαύμα σώθηκε η οικογένεια από το Αγρίνιο μετά από τροχαίο στην Αμφιλοχία, διαλύθηκε το γιο ταχύ μετά από αλλεπάλληλες τούμπες. Το χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες στο Αγρίνιο, ζημίες σε 7 περιοχές, αρκετές πτώσεις δέντρων απασχόλησαν τα συνεργεία του Δήμου. Ηλικιωμένος Αγρινιώτης κατήγγειλε πως έχασε 700 ευρώ στη διαδρομή από τα Τρία Φανάρια έως τις πλατείες Δημοκρατίας και Καραπανέικα. Νέοι στα social media εφιστούν την προσοχή στη Νέα Βοράνη Αγρινίου για ύποπτα άτομα κατά τις νυχτερινές ώρες. Γλυκιά εκδίκηση με οπόκου για τον Πανετολικό στη Λιβαδιά και ιστορικό 3-3 στη Στίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Τύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Όλοι να μην μυριάζετε. Έλεος.
5: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
4: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι.
5: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
4: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
6: Πολύ καλά τα λέει και η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών έχει και ασθενοφόρα μεταξύ των υπολείπων όλων των καλών. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια στα παραπολιτικά. Ξεκινήσαμε χθες τη νέα σεζόν και αυτή τη σεζόν μάλλον. Έχει χαθεί ο αριθμός πια ακριβώς. Είναι 28, 27, 30. Δεν ξέρει κανείς και δεν μετράει και κανείς και δεν υπάρχει και λόγος. Ζούμε το σήμερα όπως ακριβώς ο ασθενής μες στο ασθενοφόρο και χτυπιόμαστε στα τυχώματα της επικαιρότητας ενώ μας πηγαίνει προς βορρά και όχι προς τα εκεί που έπρεπε να πάμε. 2.11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσω αποστόλης. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ο Δημήτρης Κύρκος ήρθε, χτες έλειπε. Σήμερα είναι εδώ στο πόστο κανονικά, ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
7: Καλώς το να!
8: Καλώς με!
7: Όμορφα άντρα μου, λουλού μου!
8: Και λίγα λες!
7: Αγάπη μου, σοκολατένια μου, κορμί! Γύρισε σοκολατένια ή η παπάρια!
8: Όχι δα!
7: Τι, πήρε στραματάκι!
8: Αν πήρα!
7: Καβλώσε μας, μπορείς, καβλώσε μας!
8: Full body!
7: Αμαν! Έρχονται τώρα οι κεντρώοι να μας πάρουν τα κοσμήματα!
8: Αυτό ναι!
9: Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας πια κινητά και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
7: Ναι, αν μην ξέρουμε να βρω, το βάλουμε στη θηρίδα.
8: Δηλαδή θα μας πάρουν τα κοσμήματα, αλλά θα αφήσουν στους εφοπλιστές να δίνουν εθελοντικά φορολογία.
7: Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Είναι ο παπάρος Παναγαμίση. Καλώς ήρθατε, αποστολή μου. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Ο μαλάκας ηλεκτρολόγος είμαι. Παραμένω μαλάκας.
8: Δεν αλλάζουν αυτά.
7: Όχι, δόξα τω Θεώ, τον παίζω μια χαρά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Φιλιά πολλά.
10: Έλα, αποστολή.
8: Έλα.
10: Έλα, ναυτικό είμαι, καλώς ήρθατε.
8: Έλα, ναυτικέ, πού είσαι. Μακριά.
11: Μπορώ να κάνω μια καταγγελία στην Ηλιοθέρμ.
8: Ναι, να κάνετε.
11: Λοιπόν, σήμερα ήρθε στη Φτελιά Δράμας, το χωριό μου είναι Φτελιά Δράμας. Από το ηλιοχώρι Καβάλα στο ηλιοχώρι έχει φωτιά. Και ήρθε ένα μήνυμα 58 χιλιόμετρα μακριά από το ηλιοχώρι, από το σπίτι μας να βγούμε, λέει, γιατί στο ηλιοχώρι καίγεται.
8: Ευγείτε.
11: Πού να βγούμε, πού να πάμε, 58 χιλιόμετρα μακριά είμαστε.
8: Ευγείτε έξω, τι να σου πω εγώ, θα σου πω, θα πας, πήγαινε 58 χιλιόμετρα κοντά.
11: Ναι, αλλά το μήνυμα αυτό που το στείλε δεν ξέρω ότι είμαστε 58 χιλιόμετρα.
8: Μετά, άμα ξέρει, θα λέγατε μας ελέγχουν και μας κατασκοπεύουν. Λοιπόν, βγείτε και πηγαίνετε κοντά για να πιάσει τόπο το μήνυμα.
10: Έλα, Αποστολή, μου ακούς τώρα.
8: Σ' ακούω.
10: Έλα, ναυτικός.
8: Πού είσαι, σε μπάρκο.
10: Σε μπάρκο ήμουν, ναι. Κοντά, ανάμεσα Αγγλία, Γαλλία, εδώ στη Μάκη.
8: Ω, κοντά στα στενά του Ορμούς δηλαδή.
10: Ναι, ναι, πολύ στενά κι αυτά.
8: Στενά κι αυτά.
12: Τα στενά του Ορμούς είναι πάρα πολύ στενά.
10: Λοιπόν, να σου πω, καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν. Λοιπόν, ελευθερία στην Παλαιστίνη και σε κάθε αγωνιζόμενο λαό. Και ακόμα και τον ελληνικό που μας έχουν κάνει ένα μπουρδέλο και μισό.
13: Τι κάνεις?
8: Πώς?
13: Κουνουμαλαρά μου, λέω, τι κάνεις?
8: Καλά είμαι, εσύ πολύ ξαναμένος ακούω, τι έγινε?
13: Σοβιετικός αρκούδος εδώ, τι κάνεις εσύ, Αποστολή?
8: Καλά είμαι, να πούμε, τι έγινε?
13: Λοιπόν, όχι τίποτα, εδώ πέρα βλέπουμε τα ωραία τις εξαγγελίες τη ΔΕΘ. Έτσι, είδαμε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίες εξαγγελίες.
8: Και γουστάρετε, άρτο και θέαμα, να πούμε.
13: Βέβαια, ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή όλες λαοκεντρικές, δηλαδή ούτε μία υπέρ των μονοπωλίων και όλα αυτά, δεν είναι μαλακίες τώρα.
8: Έτσι είναι ο άνθρωπος τώρα. Τι, αυτό με τον κουμπαρά λίγο μύρισε, εντάξει τώρα, ότι ευνοεί τους ιδιώτες, τους τραπεζίτες, τους φίλους του, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε.
14: Ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια θα βρεθεί με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
13: Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Και στην υγεία που υπάρχουν ελλείψεις, δεν είναι αυτό που νομίζουμε.
8: Ούτε αυτό που νομίζετε. Νομίζετε πολλά λάθος πράγματα και δεν είναι σωστό.
13: Είδες, δηλαδή αυτό το κουκουέ είναι πολύ παροχημένο εν τέλει. Και το λέω αυτό για να σου πετάξω πάσα και για το Τσίπρα, τα ωραία που είπε. Δηλαδή έκανε νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη ο Τσίπρα.
8: Πώς γίνεται από το κουκουέ να πάμε στο Τσίπρα, δηλαδή? Τι άλμα λογική είναι αυτό?
15: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
13: Ήταν για τους φασίστες. Αυτό εδώ πέρα είναι ούνα φάτσα ούνα ράτσα. Για το Τσίπρα και για τους Τσιπραίους είναι παροχημένο το κουκουέ, ρε φίλε. Να κάνουμε τώρα.
8: Ναι, επειδή είναι πολύ μπροστά αυτό το είδε το άλλο πίσω και ξεπερασμένο.
13: Μπράβο.
8: Δεν είναι ότι το κουκουέ είναι πίσω, είναι ότι ο Τσίπρας είναι πολύ μπροστά. Πού να το πιάσει το Τσίπρα τώρα?
13: Να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο ωραίο. Λοιπόν, τον κομμενάκι που το παίζει Καραϊσκάκης Κολοκοτρώνης, ψέματα σου λέει. Τώρα θα γίνω καταδότης.
8: Οπα, γίνε.
13: Λοιπόν, και αυτό επειδή δεν μπορώ να καταδώσω σοβιετικός αρκούδος, θα σου πω κερκυραίος ρωμαιοκαθολικός ιερεξεταστής. Λοιπόν, η τύπισσα θέλει να ψηφίσει Κασιδιάρη. Λέει ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι ναζί και θα ψηφίσει Κασιδιάρη και Λαγό και κάτι τέτοια. Λοιπόν,
8: απίστευτο μου φαίνεται. Και εγώ την είχα για Νταρσία.
13: Α, όχι, εντάξει. Είναι, λέει, αυτοί δεν είναι ναζί, δεν έχουν σπάστικες και είναι υπέρ. Οπότε η Λουκά μας βγήκε και η χιτλερική.
8: Το λέμε παράπονο ότι δεν έχουν σβάστηκα. Τι θέλει τη σβάστηκα?
13: Ναι, βέβαια.
8: Α, εντάξει.
16: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
19: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
20: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
21: Η παραγγελία σας.
20: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
22: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
1: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
24: Παραπολιτικά.

0: στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε γιατί την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!
3: Εγώ πιστεύω, προτείνω, να μην υπάρχουν και δημοσιογράφοι, στοιχίζουν και πολλά στα κανάλια, να πηγαίνουν κατευθείαν οι υπουργοί. Να κάθονται στο μικρόφωνο, εκεί στις καρέκλες, δερμάτινες, να λένε τα δικά τους. Δεν χρειάζεται. Ο δημοσιογράφος να κάνει 10 ερωτήσεις τώρα, μπορεί κάποιες από αυτές να στριμώξουν κιόλας. Υπάρχει λόγος, αφού πάνε όλα καλά. Το βλέπουμε, το νιώθουμε όλοι πολύ καλά εδώ, το σάνταπ σκασμός, το εκφράζει όλο αυτό. Εκφράζει την αντίληψη της κυβερνήσεως και διεκδικεί και την ψήφο στις επόμενες εκλογές. Το θυμόμαστε αυτό και το ξέρουμε. Είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο και πάει πολύ μετρημένα αυτή η κυβέρνηση, με σεβασμό στους Έλληνες πολίτες, στις διαδικασίες, στις δημοκρατικές πάνω απ' όλα διαδικασίες, για να γίνει κάτι τέτοιο. Τέτοιες διαδικασίες είχαν την Κυριακή στη Σαξονία. Είναι μια περιφέρεια της 16, νομίζω, της Γερμανίας. Εκεί λοιπόν βγήκε το AfD, η ακροδεξή δηλαδή, η νεοναζί, με κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι. Είναι λίγο παράξενα τα πράγματα στη σύγχρονη Ευρώπη. Οι λέξεις που ξέρουμε και τα λεκτικά σχήματα δεν κολλάνε πάντα σε αυτό, γιατί οι παππούδες αυτονών που βγήκαν προχθές εξόντωσαν τους Εβραίους και τα εγγόνια τα σημερινά είναι με τους Εβραίους κατά των Παλαιστινίων. Είναι λίγο μπέρδεμα, εν πάση περιπτώσει όμως, άνετα τους χαρακτηρίζει ακροδεξίους, αν δεις και τις υπόλοιπες απόψεις, χωριστά σχολεία για ανάπηρα παιδιά να φύγουν από την συνδιδασκαλία που έχουμε τώρα, και εμείς και αυτοί εκεί, και χωριστά σχολεία βεβαίως για μετανάστες και διάφορα άλλα μέτρα, δεν ξέρω τι από αυτά θα εφαρμόσουν. Όμως όλα αυτά προκαλούν κάποια ανησυχία. Βέβαια έρχεται σιγά σιγά όλο αυτό και θα εκφραστεί και σε κεντρικό επίπεδο πια, και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Τώρα το έχουμε σε μια περιφέρεια στην Σαξονία, κάτι που έκανε την κυρία Μπακογιάννη να νιώσει κάπως.
4: Εχθές πήγα να πάθω εγκεφαλικό. Mm-hmm. 44% το AfD.
1: Το AfD, λέτε. Ναι.
4: 44%. Mm-hmm. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη. Ξέρετε τι σημαίνει αύριο μια Ευρώπη με μια διαλυμένη Γερμανία και μια διαλυμένη Γαλλία ταυτόχρονα.
1: Mm-hmm. Καταστροφή.
4: Κατάφερε να τσακωθεί η Ολυμπιακή με τον Παρντελά, mm-hmm, ο Μελονσόν με τους άλλους. Δηλαδή γίνεται ένα χάος. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Έλληνας θα ψηφίσει αστάθεια?
3: Το γύρισε στα ελληνικά, ναι, και υπάρχει κεφαλικό μετά αποτελέσματα. Προφανώς θα έρθουν τέτοια αποτελέσματα και χειρότερα, όταν και τα άλλα κόμματα του δημοκρατικού τόξου του περίφημου υιοθετούν την ατζέντα των ακροδεξιών κομμάτων, για να μην πάει ο κόσμος στην ακροδεξιά. Και όμως πάει ο κόσμος στην ακροδεξιά, διότι διαλέγει την ευθεία, όχι την τεθλασμένη που έλεγε και ο Σαμαράς, γραμμή. Εμείς εδώ θα το αφήσουμε, όπως λέμε στα social media, αφήνουμε αυτό εδώ. Το έχουμε παίξει και άλλες φορές μεταδόσει, ένα ηχητικό, 2 λεπτά διαρκεί. Ας το έχουμε στο νου μας.
5: Η Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%, πρώτο κόμμα. 1933, βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%, πρώτο κόμμα. 1945, ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα, που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Η Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ?
3: Από τα χρόνια της Χρυσής Αυγής είναι αυτό το ηχητικό και κάναμε μια υπενθύμηση του πώς ακριβώς γίναν τα πράγματα στο Μεσοπόλεμο. Προφανώς εντελώς διαφορετικές συνθήκες, καταστάσεις, δεν κοπιάρουν οι εποχές. Όμως τα κοινά σημεία μπορεί κάποιος να τα διερευνήσει και αν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό με την ιστορία και την ενασχόληση με την ιστορία είναι αυτό. Να αντλείς τα παραδείγματα, τα αρνητικά να τα αποφεύγεις για να μην τα ξαναζήσεις. Πολλοί νέοι στη Σαξονία ψήφισαν το AfD σε πολύ ψηλά ποσοστά και είναι αυτοί που αν γίνει κάτι, αν φτάσει στο τέλος του αυτός ο δρόμος, θα γυρίσουν σε φέρετρα στα σπίτια τους. Προφανώς δεν το ξέρουν και δεν το πιστεύουν τώρα, αλλά έτσι θα γίνει. Όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Καλώ τα μάτια μα τα τέσσερα. Πού είσαι, καλέ?
6: Πού να είμαι, καλέ?
2: Καλέ, πού είσαι, χάθηκε.
6: Άι, σιγά που χάθηκα, ακόμα δεν φύγαμε, γυρίσαμε.
2: Πού πήγατε?
6: Πού να πάμε, δεν πήγαμε.
2: Τάμασα εγώ τα νέα.
6: Γιατί?
2: Σαντορίνη, καπιταλιστικέ διακοπέ έκανε.
6: Ναι.
2: Λοιπόν, φιλεράκι, εγώ τώρα περιμένω να επιβιβαστώ στο ferry boat να με πάει στην Ελψό, στο χωριό σου.
6: Μαγευτικό μέρο.
2: Μαγευτικό.
6: Σου εύχομαι τη ζωή Κωνσταντοπούλου να τη έχει μπροστά σου.
7: Με αγάπη.
2: Όχι, την είδα προχθέ τη και άστο. Φοβήθηκα. Συρίο ανήμερο. Άστο. Προχθές εσύ Αποστόλη ήμασταν πάνω από 100.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη και αυτά τα βρωμοκάναλα δεν έδειξαν τίποτα. Όλες οι κάμερες στραμμένες στο κουλό μέσα στο βελίδιο.
6: Λυσίστε, εσένα θα δείξουνε παιδί μου. Για σας είναι η ΔΕΘ.
2: Εσύ...
6: Και πήρατε και συνταξιούχοι κάτι παραπάνω τώρα, αλλά μην γκρινιάζετε, ένα κατοστερικάκι.
2: Λοιπόν, εγώ συμμετέχω σε πορείες και σε διαδηλώσεις από το 1978. Το προχθεσινό το κόσμο δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου και δεν μπορούσα να δείξουν ένα στιγμιότυπο. Είναι πολύ κουφάλες. Τέλος. Θα έρθεις εσύ Ελλειψό?
6: Μόλις έφυγα από Ελλειψό, τι να έρθω.
2: Τέλος πάντων, εμείς πάμε τώρα. Θα περάσουμε 7 μέρες φανταστικές στην εξωτική Ελλειψό. Χαιρετισμού στο φίλο μου, το φιλαράκι μου, το Θύμιο, τον κομμουνιστή, τον αγαπημένο μου.
8: Καλώς τα παιδιά, τα όμορφα, τα σουμπουρλίτικα. Καλή σεζόν.
6: Οπα.
8: Να είσαστε καλά, να ακούμε και ένα ελεύθερο ραδιόφωνο. Σας αγαπάμε και σας περιμέναμε με ανυπομονησία. Φιλιά πολλά.
6: Κοίτα να δεις, μπράβο.
8: Θυμιό.
6: Θα το πω.
9: Αποστόλη, γεια.
6: Γεια.
9: Τι κάνεις?
6: Καλά.
9: Θα πω καλή αρχή και όλα αυτά που είναι κοινά αλλά χρειάζονται.
6: Ναι, εντάξει.
9: Δεν θα πω άλλα γιατί θέλω να εκμεταλλευτώ τον χρόνο για να διαφημίσω μια παράσταση. Μπορώ?
6: Α, τι, ξανάρχομαι στη Λούτσα και δεν το πήρα χαμπάρι.
9: Δεν είσαι πολύ κοντά, αλλά εντάξει.
6: Α.
9: Θα ακούσεις τώρα. Κάνω μια παύση να πάρουν στυλό όλοι να γράψουν το τηλέφωνο.
6: Εκτός κι αν θες να διαφημίσεις την παράστασή μου στη Θεσσαλονίκη που παίζω την Τετάρτη 16 του μήνα.
9: Παίζει την Τετάρτη 16 του μήνα στη Θεσσαλονίκη όπως όλοι τον Αρμαγιάννη, σε Τετσόλια Μπάντ.
6: Έλα, πες και το δικό σου.
9: Λοιπόν, στις 12/9 το Σάββατο φιλοξενούμε μια παράσταση που έχει θέμα την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η παράσταση λέγεται 18/9. Επαναλαμβάνω, στις 12/9 Σάββατο στις 8.30 ώρα στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής Παύλα Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος, εκεί που ήρθες και εσύ και έδωσες μια εξαιρετική παράσταση και σε ευχαριστούμε. Φιλοξενούμε λοιπόν τη Δώρα Χρυσικού με το πολύ λεπτό θέμα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Στο τηλέφωνο 6932449 50. Μπορεί όποιος θέλει να κρατήσει θέσεις και να μάθει τις περισσότερες πληροφορίες. 12/9 Σάββατο, η παράσταση 18/9 είναι ένας συγκλονιστικός μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού.
6: Έγινε, να είσαι καλά.
9: Να είσαι καλά, Αποστολή, είσαι καλά.
6: Όλα καλά, μια χαρά.
9: Πέρασε καλά, ξεκουράστηκες?
6: Την ξεκουραστώ, τα προλάβαμε μόνο. Εντάξει.
10: Επιτέλους μαζευτήκατε. Ούτε οι δάσκαλοι, ρε. Τέτοια αργία, τέτοιες διακοπές.
6: Μα είμαστε δάσκαλοι.
10: Είστε δάσκαλοι. Είσαι ζωντανός να σε τσιμπήσω, έτσι.
6: Τι?
10: Είσαι ζωντανός, λέω, να σε τσιμπήσω.
6: Τσιμπά, μα τσιμπήσεις, όμως θα τσιμπήσω κι εγώ, εσύ ξεκίνησες.
10: Κάμε και είμαι και ζουμπορλή. Θα βρεις να τσιμπήσεις. Λοιπόν, όσο καιρό λυπάται, παιδί μου, θα δεις, θα βγει η ύλη και θα τρέχετε. Θα πάρετε κι άλλες ώρες για να βγάλετε τα.
6: Μπαμπα, μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται.
10: Ναι, δεν θα πάρετε.
6: Αυτό είναι.
10: Α, θα βγει η ύλη δηλαδή.
6: Βγει, αυτό είναι.
10: Παιδί μου, πάμε σε εκλογές.
6: Να πάτε που θέλετε.
10: Και εσύ θα πας. Ο Μητσοτάκης μετράει σκάνδαλα. Στον Αλφα μετράνε ακόμα πρόβατα.
11: Είναι αόρατα. Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
10: Οι συνθήκες δεν οριμάζουν. Ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει. Και έχεις και τον Τσίπρα. Εντάξει, Μεσσίας. Και ειλικρινά.
6: Μιλές μεγάλες κουβέντες. Έρχονται εκλογές. Τι βλέπω εγώ την πιφτέκα?
12: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
10: Πού πάει και τη βρίσκει, ειλικρινά? Θα μας πιάσει, λέει, τώρα τα κοσμήματα. Εγώ, εντάξει, δεν γίνεται. Εγώ μου τα κλέψανε. Η άλλη όμως, η άλλη Σικυρούλης, η μαμά μου. πούμε, που έχει τόσα, θα τη φορολογήσει 1%.
7: Κοσμήματα, θυμάστε στις σιδήρες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
6: Να πάει να γίνει εφοπλιστής. Να μην έχει φορολογία. Κοσμήματα ήθελα. Να πουλήσει να πάρει ένα καράβι.
10: Να τα πουλήσει να πάρει ένα καράβι. Ναι, ναι. Καλά, θα τη το πω και άμα μπορεί. Θα το πάρει.
6: Κανονίστε το. Λοιπόν, έλα, γεια.
3: Υπάρχουν λύσεις δηλαδή. Μην είμαστε όλοι εργαζόμενοι, να γίνουν και κάποιοι εφοπλιστές. Να μπορούν να περνάνε πολύ καλά σε αυτήν την χώρα. Κολλήσαμε τους δύο λαούς, φτάσαμε στο τέλος δηλαδή, γιατί τέλειωσε ο ένας, μεσολάβω εγώ. Ακολουθεί ο τρίτος και τελευταίος λαός για σήμερα. Μας πάει στα κακά κορίτσια αμέσως μετά. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
13: Ναι, παραπολιτικά.
6: Ναι, ναι.
13: Ποιος είναι στο τηλέφωνο, Αποστόλη?
6: Εγώ είμαι, ναι.
13: Ναι, ναι, τίποτα. Να πω ότι μας λείψατε, καλώς ορίσατε, μας λείψατε πάρα πολύ.
6: Πόσο πολύ.
13: Αλλά από εδώ μέχρι δύο στάσεις παρακάτω.
6: Τόσο πολύ.
13: Να είστε πάντα καλά, καλώς ήλθατε και καλό από καλό σου, εντάξει.
6: Έγινε, να είστε καλά.
14: Ανάωρης μετανακοίνωσης πρώτος έδρεος.
6: Αλλή μόνο, πού ήξερες πότε είμαστε, ακούς τα τρέιλερ
14: 20...
6: και περίμενες πότε θα πάρεις πρώτο πρώτο.
14: Public tickets, public, φαινόμενα υψηλής παραδοσίας.
6: Δεν αλλάζει τίποτα, δηλαδή να ξεκινήσει και να πεις γιατί γίνεται καλή χρονιά, κάτι, καλησπέρα.
14: Αυτό το μετράει ότι μετράμε στην έδριο μετά από
6: τι ζητάω κι εγώ.
14: Μετά από το 1900.
6: Οι προσδοκίες δικές μου είναι που το χαλάνε.
14: Θα κάνουμε τώρα στην έδριο μετά από έναν αιώνα σχεδόν.
6: Θα αργήσετε.
14: Όλοι οι ουφολόγοι πρώτοι να το σημειώσουν.
6: Όσοι ζούνε τότε.
14: Κυριακή 9 η ώρα μέχρι τις 9 το βράδυ μέχρι να τελειώσουμε.
6: Οχο, κι άμα τελειώσετε.
14: Να έρθει την αποψή του να πει.
6: Ποιος?
14: Οποιοδήποτε από το κοινό να πει τι ξέρει για τα, για τα UFO στην Ελλάδα και διεθνώς.
6: Μπεν Χουρ, κατάλαβα.
14: Και ο ίδιος.
6: Όρεξη να έχεις, να τρολάρεις και να ανεβάζεις βιντεάκια. Τέλος πάντων. Ναι.

0: Τέλος πάντων, ναι, έλα, γεια. Θεσσαλονίκη, εγώ παίζω τώρα, άσε με. Θεσσαλονίκη, θέατρο κήπου, 16 του μηνός.
1: Ευχαριστώ, ρε, να είστε καλά.
0: Ο Πεκεμπλέ Τουρ. Έλα, άμα είναι να λέμε τέτοια, να πω κι εγώ. Λοιπόν, γεια.
2: Έλα, πώ το λάκκο μου.
0: Έλα, φιλέ.
2: Έλα, καλώ σε βρήκαμε. Τώρα αρχίζω να ακούω την εκπομπή σου. Έχω μείνει πίσω, κατάλαβε.
0: Δεν πειράζει, θα με πληρώσει.
2: Ναι, ναι, λοιπόν. Θέλω να σου πω κάτι. Θα μου πει του κόσμου το χαβά έχω, αλλά έχει γίνει πολύ καιρό τώρα.
0: Αλλά δεν είναι και πρώτη φορά, οπότε εντάξει, πε το.
2: Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα. Δεν πειράζει. Δεν σε ό,τι γουστάρει, λε. Λοιπόν, για τον Αντετοκούμπο και τον Καραλή σκέφτομαι. Τα παιδιά καλά κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτοί οι αριστεροί που με το ζόρι προσπαθούν να του θεοποιήσουν, να πούνε ότι είναι δική μα κι αυτά. Τα παιδιά και ο Γιαννάκη και ο Μανολάκη και καλά κάνουν και δικαίωμά του είναι. Βγάζουν φωτογραφίες με το Μητσοτάκη, διαφημίζουν τράπεζες, διαφημίζουν εταιρείες ενέργειες. Δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Δεν έχουν πει τίποτα για το κίνημα, δεν έχουν πει τίποτα για τα Τέμπη, για την Παλαιστίνη. Γιατί εμείς πρέπει να τους θεοποιούμε. Έγραφε ένας καταπληκτικός κύριος ο Παπανικολάου, που είναι νομίζω Ανταρσία, ένας γιατρός, ένα υπέροχο κείμενο, έτσι ωραίο, συγκινητικό για τον Καραλή. Και το παντάει ένας δεξιός από κάτω. Ο Καραλής είναι δικός μας, δεν θα το χαρίζουμε. Το πιο σωστό που μπορούσε να του πει είναι. Λοιπόν, γι' αυτό παιδιά, δεν κοιτάμε το χρώμα, κοιτάμε τις απόψεις, την ιδεολογία και τι εκφράζει ο καθένας.
1: Καλή σεζόν.
0: Τώρα καλή σεζόν. Στο δεύτερο τηλεφώνημα. Στο πρώτο δεν μπορείς να είσαι σαν άνθρωπος.
1: Καλή σχολική χρονιά για τα παιδιά. Διότι οι νεοέλληνες δεν ενδιαφέρονται. Πάντες οι άνθρωποι.
0: Παιδί μου, έχουμε. Εσύ που λες για τα ούφο. Τα παιδιά μας είναι ούφο.
1: Του ιδέν.
0: Πες τα λίγο. Εκεί στη συνάντηση των ούφο να φωνάξετε και παιδάκια. Ουράνιο τόξο. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα.
3: Έκλαψα λίγο, όμως έκατσα.
4: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
13: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
15: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
13: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
14: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
15: Φοβάμαι!
14: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκα παιδιά!
14: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
12: Μυστήριο. Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες

0: το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
12: Παραπολιτικά. 90,1.
13: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος παρουσιάζουν αυτή την ώρα τις λεπτομέρειες του σχεδίου του δικού χάρτη με τον οποίο η κυβέρνηση θα οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% στο 2029, εξειδικεύοντας την παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στόχος, η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη, τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, συμπληρώνοντας πως οι περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν νέα μέτρα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική Θάνος Πετραλιάς. Όπως διευκρίνησε, για επιπλέον μέτρα θα πρέπει είτε να μειωθούν οι δαπάνες είτε να υπάρχουν παραπάνω πόροι. Είπε επίσης πως εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια και οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν αφορούν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων. Ανακοίνωσε πως το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων θα νομοθετηθούν άμεσα. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Εναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Στο εδόλιο θα καθίσουν οι εξωματικές υπηρεσίες, η επόπτρια, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος και ο τηλεφωνητής του κέντρου της άμεσης δράσης. Η εξαγγελία της κυβέρνησης για τον κουμπαρά της νέας γενιάς είναι εξαγγελία αποταμίευσης και όχι στήριξη των νέων ανθρώπων, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Νίκος Νηφούδης. Είπε πως το μέτρο έχει θετικό πρόσημο για τα παιδιά των ανθρώπων που μπορούν να βάζουν χρήματα. Για την πατριωτική προσφορά 1% είπε πως είναι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ πλούσιοι, ενώ για τις ρίδες πως δεν κινδυνεύει το περιεχόμενό τους. Ζωτική σημασία γεωπολιτικά ζητήματα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο τη Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι αυτήν την ώρα στο Ελ Αλαμέιν. Επιτάπητο σε ένα ευρύ πλέγμα θεμάτων από τη Λιβύη και τι θαλάσσιε ζώνε έω την ενεργειακή συνεργασία και τη μονή Αγία Εκατερίνη του Σινά. Κυρίω Μητσοτάκη συμμετέχει σήμερα σε άτυπη τριμερή Ελλάδα Κύπρου Αιγύπτου παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο Νίκος Παπάς θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στη συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ενώ η Ρένα Δούρου θα μιλήσει στους παραγωγικούς φορείς όπως μετέδωσε ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Παύλος Πολάκης δεν θα παραστεί στη Θεσσαλονίκη. Αναταραχή προκαλεί στο Ισραήλ έρευνα της εφημερίδας Χαρέτς που αναφέρει πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε λάβει επίσημες προειδοποιήσεις πως η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επίθεση κατά της χώρας του λίγες ημέρες πριν το μακελιό της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποβάθμισε την προειδοποίηση και δεν ενημέρωσε τους επικεφαλείς των υπηρεσιών ασφαλείας για το περιεχόμενο της συνομιλίας. Νέο περιστατικό ληστείας έργων τέχνης, αυτή τη φορά στο Μουσείο Ρενουά, στο Κανσιμέρ της Γαλλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άγνωστοι αφαίρεσαν τέσσερις πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ και φεύγοντας άφησαν τον έναν. Στην ανακρίτρια 42χρονος και 38χρονος για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στην Ευελπίδων και 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Σήμερα η πρόταση του εισαγγελέα στην υπόθεση της δολοφονίας του Σίφου Βαλιράκη τον Ιάρεν Άγιο του 2021 στη θάλασσα της Ερέα Τρία στο Εντόλιο κάθονται δύο ψαράδες. Δύο υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδίου για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στη διεθνή ενημέρωση, 2,71 δισεκατομμύρια άνθρωποι εκτέθηκαν σε παθητικό κάπνισμα το 2023, σύμφωνα με μελέτη. Μεταξύ αυτών είναι 767 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 15 ετών. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο το ΑΕΚ Λίντσερ για το Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι και Λίλ Μπέτις.
9: Τα νέα των αγορών.
13: Άνοδος 0,37% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο Ελαιώνας επανέρχεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής για δημιουργία κοινωνικών και προσιτών κατοικιών. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
9: Ο καιρός.
13: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
9: Παραπολιτικά 90,1.
14: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
15: αλλά καλό στη δική τους.
16: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
14: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχα.

0: στον κόσμο. Να... Είπε, έλα μωρέ, την μπουκίτσα μου, καλέ, την μπουκίτσα μου. Μου πήρατε την μπουκίτσα μου.
1: Ρε παιδιά.
0: Τι, τι θέλει, τι θέλει.
1: Τάχνουμε
0: τη
1: μαμά τη Μαρία φτιάχνει μια
0: καταπληκτική φανουρόπιτα.
1: Την πιο ωραία που έχω φάει στη ζωή μου και έχω φάει. Έχω δοκιμάσει φανουρόπιτες και έχω και πολύ καλή.
0: Εμείς έχουμε, παιδί μου, το τέτ α τέτ με τον Άγιο Φανούριο. Έρχεται εκεί με τα πασουμάκια του και μας προστατεύει. Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
1: Λοιπόν, την τρώω λοιπόν, πέφτω πάνω σαν τον παραγκούτα. Την τρώω, είναι και κομματάρα, δεν είναι.
0: Σούβαλα μπαμπάτσικη, σούβαλα να σε έχω. Να σε
1: έχω. Αυτό. Πάνω που έχει μείνει η μπουκίτσα, η δύναμή μου που έλεγε και η μαμά μου.
0: Ναι.
1: Κορίτσια λέει μπαίνετε. Έχει μείνει ένα. Έχει μείνει το καλύτερο, βρε, το καλύτερο έχει μείνει.
0: Ωραία, θα έχεις να φας το διάλειμμα, βρε.
1: Ναι. Και μόλις το έφαγα τώρα δεν έφαγα γλυκό. Τώρα αρχίζω τώρα εγώ και ζεσταίνομαι. Και έχει ανέβει η θερμοκρασία μου και αυτά και το πρωί ήμουν στον καρδιολόγο. Άρχισαν τα όργανα.
0: Τι σου είπε ο καρδιολόγος?
1: Αρχίζαμε, όχι γενικά, μια χαρά με βρήκε. Απλά αρχίζουμε τώρα και συζητάμε.
0: Σώπα μωρέ, αφού σου είπε ότι
1: σε μια χαρά. Μου λέει ο αυτό μεταξύ. Μπαίνει μέσα, του δίνω το άμκα μου, μπαίνει μέσα και αυτά. Μου λέει, κοιτάξτε να πείτε, μου λέει, αυτό που περιγράφτηκα, ότι είχα πάθει ένα. Μου έκανε καρδιογράφημα μια χαρά να κουλάξω το γραφτό. Μου λέει, απλά μου λέει, επειδή είστε, μου λέει, σε μία ηλικία. Δεν ήθελε να πει το νούμερο, γιατί με είδε ότι μου γύρισε, άρχισε να παίζει ο Βολβός, έπαιζε μπιλιάρδο μόνο.
0: Συγγνώμη, θα πούμε ψεμάτους γιατρούς τώρα.
1: Επειδή είστε,
0: εκεί
1: μου λέει, σε μία, λέει, κάποια. Δεν ήξερε πώς να το προφέρει, γιατί ήμουν εγώ. Ήμουν εγώ. Λοιπόν, πρέπει να γίνει, λέει, καπνίζετε, λέω καπνίζω. Ναι, πάντως λέει από κιλά, λέει δεν έχετε κάποιο πρόβλημα. Λέω, είπε και κάτι καλό, σωπάτε. Με είπε δηλαδή αδύνατη κατογρία, με λίγα λόγια. Γυμνάζεστε, είπα, εντάξει, το παλεύω, λέω, λίγο περπατάω, λίγο αυτό έχω γραφτεί στο γυμναστήριο, δεν έχω πατήσει, θα πάω κάποια στιγμή.
0: Μια συνδρομή, πόσες φορές πήγες, μία?
1: Μία.
0: Ωραίο είναι. Πόσο στήκησε η μία φορά?
1: 30 ευρώ.
0: Εντάξει.
1: Καλά είναι, τίποτα μπορεί. Τίποτα ψίχουλα μπορεί τώρα. Εδώ δίνουμε τόσα στο δημόσιο. Τώρα θα κάτσω εγώ να στεναχωρηθώ τώρα τα 30 ευρώ.
0: Για από το πρωί πληρώνω. Και... πληρώνω. Τηλέφωνα, αυτά. Ρεύματα. Δε, παιδί, είμαι. Δώσε.
1: Μόνο.
0: Και με παίρνει την ώρα που πληρώνω. Γεια σα, είμαστε από την αυτή ρεύματο. Δεν του απαντώ πλέον. Του λέω, δεν μπορώ. Ή του το κλείνω στη μούρη. Με το που ακούω τη φωνή, παιδιά, με ποιο δικαίωμα μας παίρνουν τηλέφωνα?
1: Έχουμε
0: και μας
1: τα
0: κάνουν προσφορά.
1: Γιατί έχει τα στοιχεία σου, δεν παίρνουν από την εταιρεία. Καταρχήν δεν σε παίρνουν από την ίδια εταιρεία που είσαι να σου δώσουν καλύτερη και καλά, πιο γρήγορο ίντερνετ. Θα μιλάς στα εξωτερικά, θα μιλάς με Ζιμπάμπουε. Δεν θα αυτό σου τίποτα. Το ίντερνετ θα είναι δε, θα το σκέφτεσαι και θα φεύγει το ίδια. Πατάς κάτω,
0: ναι, καλά, καλά, σούρνεται.
1: Και λέει μόνο, λέει, πες τώρα, λέω, μπες στο θέμα, λέω, πόσο παραπάνω. Μόνο λέει, σου λέει, ξέρω εγώ, 2 ευρώ το μήνα. Ναι. Δεν δίνω, όταν ξεκινάνε, λέω, δεν δίνω, λοιπόν, έχουμε λέει, δεν δίνω ούτε ένα λεπτό παραπάνω, πείτε. Μα να ακούω, ούτε ένα λεπτό παραπάνω δεν δίνω. Είμαι μια χαρά με το ίντερνετ που έχω, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη.
0: Εν τω μεταξύ, άμα τους κάνεις τέτοιο, είναι σαν να σου κάνει ο άλλος σεξ και να του κόβεις το πιπέρι κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι, λέει, γεια σας, λέω. Είμαστε από την εταιρεία, δεν με ενδιαφέρει. Μα να σας πω, δεν με ενδιαφέρει. Μπουπ,
1: ναι,
0: το κλείνω.
1: Οι άλλοι με πήρε να μου κάνουν, λέει, τεστ που έχω μυσανεξία. Έχω μυσανεξία, λέω, στα πάντα. Θα σας χαλάσει το μηχάνημα. Αν έχω στην γλουτένη και αν έχω στην εκείνη και αν έχω στην αυτή. Και γιατί φουσκώνω και γιατί φουσκώνω. Θα σου πω γιατί φουσκώνω. Διότι είμαι, όπως είπε ο γατρός, κάποιας ηλικίας. Και ό,τι τρώω σαν το φίδι. Έχει βαρέσει ο... Πες το καλέ. Δεν θυμάμαι λόγω ηλικίας, δεν θυμάμαι και τις λέξεις.
0: Ποιο όργανο?
1: Κάτσε, περίμενε εσύ να μιλάω την άλλη τουλάχιστον.
0: Α, τι ωραία που είναι ντυμένη.
1: Πολύ όμορφη.
0: Ήρθε το κορίτσι των social media, είναι, το οποίο φοράει, είναι top model.
1: Θέλω να φανεί στην κάμερα ότι, ναι, ξέρουμε, φοράει το barrel jean, σωστά τα λέω.
0: Το barrel jean, ναι, ναι, το οποίο είναι λίγο σαν τα έχω κάνει πάνω μου.
1: Ναι, και είναι εδώ πέρα δεξιά και αριστερά. Νομίζω ότι θα βγάλει και δύο τέτοια
0: πιστόλια.
1: Far West, και θα τα κάνει έτσι. Και, ναι. Βέβαια θέλει ψηλή, αδύνατη, δεν θέλει τώρα εδώ πέρα
0: τώρα. Καλά, δεν είναι πολύ
1: σκαμπό. Το δοκίμασα εγώ αυτό, να το πάρω.
0: Είσαι ένα ομορφούλικο.
1: Γέλα και τον jean, τον γέλασε μόνο τον jean, έβαλε τα γέλια.
0: Τι έγινε, πες μου, τι έγινε.
1: Με ποιο πρόεδρο, τον τζιν.
0: Ναι, με τον τζιν. Ήσουν σαν.
1: Ήθελα να δω.
0: Φραγκοφορούσα.
1: Είναι σημόδαστα, είναι πολύ τσιμόδα από τον άνοιξη, νομίζω, από το πέρσι. Το barrel jean. Το barrel jean είναι ένα τζιν το οποίο είναι φαρδίκες στα πλαϊνά. Κάνει και μία κούβα προς τα έξω. Μπράβο. Ναι.
0: Είναι σαν τα κριτικά τα παντελόνια.
1: Μπράβο. Και λέω, και γιατί να μην βάλω εγώ ένα barrel jean.
0: Τι
1: να μην γίνω ένα barrel girl. Και πάω στο δοκιμαστήριο.
0: Να σου πω, έχει και θράσους πάντως.
1: Φαινόμουν πιο κοντή από ό,τι είμαι καταρχήν.
0: Βάλτο με πλατφόρμα.
1: Τι, δεν θέλει, τον Μπαρελτζήρ θέλει άλλο.
0: Τι θέλει,
1: λέω το κοριτσάκι. Να, θέλει τέτοιο. Αν βάλω εγώ αυτό το παπούτσι, δεν. Το πήρε πολύ ωραίο το παπούτσι.
0: Εγώ πήρα παιδιά κάτι παπούτσια. Πώς είναι οι γιαγιάδες που μπαίνανε στη θάλασσα, έχουν βγάλει πολύ ωραία
1: πλαστικά. Τα πλαστικά αυτά, ωραία είναι.
0: Όχι τα αυτά με την μπαρέτα. Άλλο. Έχουν βγάλει, έχουν κάνει παιδιά υψηλή παπουτσοποιία. Με τέτοια τα πλαστικά της γιαγιάς.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τελείως πλαστικό, τελείως, βέβαια το πληρώνεις 25 ευρώ, έτσι.
1: Εντάξει, πάλι καλά να λες.
0: Να μου πεις τα Gucci έχουν 450.
1: Τα πλαστικά.
0: Τα πλαστικά.
1: Επειδή έχει το Gucci πάνω, κατάλαβε.
0: Ναι, άλλο είναι, άλλο.
1: Τι άλλο πλαστικό είναι δηλαδή, άλλο είναι Tupperware, τι πλαστικό είναι δηλαδή.
0: Όταν το παπούτσι είναι Gucci, είναι διαφορετικό. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τα μάθατε τα νέα, τα μάθατε.
1: Τι?
0: Ποια είναι τα νέα?
1: Ποια είναι τα νέα? Τι πρέπει να ξέρω? Ας βάλω
0: τα νέα τώρα. Είναι ότι τα κακά κορίτσια θα είναι από τις 2 έως τις 4.
1: Ναι ρε παιδιά, και ναι. Καλό.
0: Παιδιά, άρχισα τη δίαιτα, έχω να σας πω, γιατί είχα γίνει λίγο σαν φλασκούνα.
1: Πώς πήγε?
0: Θα μου ανέβει η χοληστερίνη. Δηλαδή πέφτουν τα κιλά, ανεβαίνει η χοληστερίνη. Πάντα κάτι πέφτει, κάτι
1: ναι,
0: ανεβαίνει.
1: Ναι, παιδιά, τίποτα δεν είναι αυτό. Όπως με ξάπλωσε λοιπόν, κάτι να σου πω κάτι. Δεν υπήρξε και να. Ένιωσα δηλαδή περίεργα.
0: Τι εννοείς?
1: Όχι, κάτι.
0: Σε πασπάτεψε.
1: Όχι, ρε παιδί,
0: μου είπε βγάλε.
1: Μου βάλε αυτά τα μεντουζάκια. Τα...
0: Άρα έβγαλε το σουτιέ.
1: Μου είπε βγάλετε το λίγο, πάρε το παραπάνω. Ο άνθρωπος τι να κάνει για να μου βάλει τα μεντουζάκια.
0: Πού να το μαζέψει εσύ, αφού τα αφήσει.
1: Μια χαρά πήγαν όλα. Μου βάλε τα μεντουζάκια. Είχα κάνει το μεταξύ και επιλέτη για την άλλη φορά που είχα πάει στο καρδιολόγο.
0: Ναι.
1: Είχα ξεχάσει να ξυριστώ. Γιατί ο άνθρωπος πήρε τα τσάρα για να χωρίσει να βάλει το μεντουζάκι. Πια έπιανότρι μου, να χάλια. Έβαλα τι συμβατικέ μου, ήμουν να μιλάμε. Λε και δεν πήγαινα σε κάτω, λε και πήγαινα για άλλο πράγμα. Λοιπόν, μου βάλε τα μεντουζάκια, με μεντούζωσε. Αυτά που κάνουν έτσι, παντού. Και έκανε ένα. Και βγήκε μια εκτύπωση και ήταν η χτύπη αυτή τη ευαίσθητη και τρυφερή καρδιά, όπου ήταν όλα πάρα πολύ φυσιολογικά.
0: Ναι.
1: Κουκλάκι ζωγραφικό
0: δηλαδή.
1: Άρα
0: θα συμφάμε στη μάπα για αρκετό
1: καιρό. Ναι, και μου πήρε και την πίεση και μου είπε τι πιεσάρα είναι αυτή εξαιρετική. Το μεταξύ είχα κλείσει το ραντεβού 9 ώρα το πρωί. Πήγα και δεν θυμόμουν πώς με λένε, ποια είμαι, τι εποχή έχουμε, ποιον έχουμε πρωθυπουργό, ποιον θέλουμε, ποιον δεν θέλουμε. Πήγα μετά δηλαδή να υπογράψω που βάζει την ημερομηνία, την επίσκεψη και έλεγα στην κοπέλα, λέει αυτή καλά, αυτή πρόωρο Αλτσχάιμερ. Λέω τι είμαστε, που, τι έχουμε σήμερα, έτσι τέτοια κατάσταση. Όλα καλά!
0: Πώς σε λένε.
1: Έλα, μου γράψε κάτι εξετάσει.
0: Η οδό σου είναι τι αριθμό? Τι χρονιά έχουμε?
1: 2026.
0: 1996.
1: Κοντά, για εκεί πήγαινα.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Η ώρα είναι 2:15.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
15: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
14: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
16: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
17: Για πού ήσουν?
18: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
17: Μάλιστα.
18: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
17: Α, ωραία.
18: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
17: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
18: Θα σου πω σε 6 μήνες.
19: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin, ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
22: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
21: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
23: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
21: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
23: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
21: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΛΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Παραπολιτικά 90,1.
0: Νεαρούδι μου εσύ, νεαρούδι μου, πεταλούδι εσύ.
1: Λοιπόν, λέει ένας γυμναστής, αν στα 50 μπορείς να κρατήσεις τις στέρνες σηκωμένες για 30 δευτερόλεπτα και στα 60 για 25, έχεις επαρκή δύναμη και σταθερότητα.
0: Να τα!
1: Σήκω, πάμε.
0: Άσε με τώρα.
1: Θα το κάνω στο διάλειμμα, μπορώ,
0: ωραία,
1: νομίζω.
0: Ωραία. Πες το, την επάρκεια που έχεις στον κόσμο ότι σου συνέβη χθες γκουρμετιάρικα.
1: Προχθές,
0: τι έπαθες?
1: Έφαγα.
0: Τι σε βρήκε, πες μου.
1: Έφαγα φαγητό το οποίο ήταν λίγο εξωτικό, λίγο με πολλά μπαχάρια και κόντεψα να μείνω.
0: Τι εννοείς? Τι έπαθες, δηλαδή, τι σου ήρθε?
1: Μία φουντοσή, μία φλόγα.
0: Έχω μέσα
1: αυτό, όλο μου ήρθε αυτό.
0: Αχ, τι έφαγες?
1: Δεν κατάλαβα τι ήταν. Ήταν κρέας με, ωραίο κρέας με πολλά μπαχάρια.
0: Ναι. Κεφτεδάκι στυλ.
1: Κεφτεδάκι επιτάκι. Είχε κεφτεδάκι, είχε και μπαχάρι, είχε και σκόρδο, είχε και ό,τι μπαχάρι.
0: Και ομοσχομύριζε και λε αυτό.
1: Και το μπαχαροπόλι είχε μέσα για να στο εξηγήσω, εγώ να καταλάβω.
0: Και το τρώ και.
1: Το τρώ και λέω αυτό άλλο ένα και ζούμε δεν ζούμε.
0: Τη βγάζουμε και τη βγάζουμε. Δεύτερο.
1: Και δεύτερο και τέλειωσα.
0: Α, είσαι αφιλότιμη. Ναι, ναι. Είσαι αφιλότιμη.
1: Ισχύει.
0: Ναι. Και μετά τι έκανε, έλεγε σόδα, φέρτε σόδε.
1: Μετά όχι, μου πέσε βαρύ, δεν μου πέσε πολύ, μου πέσε βαρύ.
0: Δηλαδή αυτά τα δύο κεφτεδάκια έφαγε όλα.
1: Ναι, ναι, και μην λίγη σαλάτα άσχετο, εντάξει, μια χαρά. Μετά έφαγα και ένα κομμάτι γλυκό.
0: Και αυτό ήταν εξωτικό.
1: Όχι, αυτό ήταν μια χαρά. ήταν το γνωστό αγαπημένο γλυκό που τρώμε. Και, αλλά ζωρίστηκα με το, όλοι παιδιά με το βαρύ φαΐ.
0: Εμένα μου αρέσουν τα μπαχάρια, τρελαίνομαι, δώσε μου σκόρδα. Μπορώ να τρώω και σκέτο κρεμμύδι. Σκέτο. Και μετά είναι το, καλό, το φυσικό λέει αντιβιωτικό το κρεμμύδι, το ξέρει.
1: Ναι, είναι, τι να το κάνω, δεν μπορούμε.
0: Και μετά σε πιάνει μια χλάπα βέβαια. Λοιπόν, ο κορυφαίος πλαστικός χειρουργός Γιάννης Θαγιάννης, ο Γιάννης Λύρας, χώρισε και από τη δεύτερη σύζυγο, παρακαλώ.
1: Πάει και αυτή.
0: Αυτοί δεν παντρευόντουσαν πριν ένα χρόνο και είχαν πάει.
1: Ένα χρόνο, νομίζω.
0: Ένα χρόνο.
1: Α.
0: Ναι. Είχαν παντρευτεί, πού είχαν παντρευτεί. Είχαν παντρευτεί στο Μπαλίβρε. Είχαν παντρευτεί στον Μπαλί με αυτά, ήταν πάρα πολύ ερωτευμένοι, ήταν αυτός περήφανος για καινούριο κοσκινάκι. Έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω. Λέγαμε εμείς οι κουτσομπόλιδες και οι παλιογλωσσούδες ότι έμοιαζε στην προηγούμενη σύζυγό του κλπ. Η οποία κακή είναι κακός κλπ. Και είπε βέβαια ο ντόκτορ Ιωάννης Λύρας ότι με ο χωρισμός μου με την Παναγιώτα Δροσιούδη ήρθε λέει έτσι ξαφνικά. Αυτό τώρα το έτσι ξαφνικά δεν ξέρω αυτά. Αλλά θα μας ενώνει πάντα η αγάπη για το κοριτσάκι μας, τη Λευκοθέα.
1: Μια χαρά.
0: Αυτά.
1: Σφαλιάρα η επιστολή του Καρόλου σε Χάρη και Μέγαν, οι ότι παραμένουν ιδιώτες. Έρχεστε λέει στην Αγγλία, γυρνάτε πίσω, έχετε πάρει τις βαλίτσες σας και τις αποτυχίες σας που περιμένω ότι θα γίνετε εκατομμυρίουχοι στην Αμερική, με το να θάβετε το παλάτι. Τώρα θα δείτε πως το τρίβουν το πιπέρι καλογέρι.
0: Να σου πω, Βασιλική Κακιούλα μου κάνει. Έλα μωρέ Κάρολε. Έλα, ο βασιλιάς πρέπει να είναι μεγαλόψυχος.
1: Ποιο κόβει τώρα, άσε με κι αυτός τώρα. Δεν θέλει, τον θέλει και ο Βίλιαμ, τον βλέπει και στραβώνει η μούρη του. Δεν τον
0: τι
1: θέλει.
0: Τι έχει πάθει ο Βίλιαμ, εντάξει. Τα δύο ορφανούδια μεγάλωσαν.
1: Είπα λοιπόν παρεούλα. Γυρνάνε λέει τα παιδιά, τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε. Θα πάνε να βρουν σπίτι να μείνουν με ό,τι τους παρέχει το παλάτι. Αν κάνουν κάποια φιλανθρωπία, δεν έχει καμία σχέση με το παλάτι.
0: Oh,
1: δεν είναι από πίσω το παλάτι. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Δεν θα τους φωνάζετε για αυτού οι ψηλότητες και για αυτή η ψηλότητα και αυτή η ψηλότητα θα λένε ο Μέγαν Χάρη έξω από την πόρτα.
0: Χαμηλότητα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Ούτε πρίγκιπες ούτε πριγκίπισες τίποτα. Τέλος αυτά, δεν
0: αναγνωρίζουμε.
1: Μην φτιάχνετε κούπες, μην φτιάχνετε αυτοκόλλητα, μην φτιάχνετε πιατάκια με τα μούτρα τους. Δεν είναι βασιλείς. Δεν έχουν αξιώματα. Τους αγαπάμε, τους λατρεύουμε. Είναι κοινοί, απλοί πολίτες.
0: Το αίμα νερό δεν γίνεται, ρε παιδιά.
1: Το αίμα νερό δεν γίνεται, ο τίτλος γίνεται. Και νερό και νεροφίδα από ό,τι βλέπει γίνεται.
0: Βλέπω ότι θα του πηγαίνουν τα εγγονάκια.
1: Και ανησυχεί πάρα πολύ. Μέγαν είπε, Παναγία μου, τι θα κάνουμε, πώς θα επιβιώσουμε τώρα. Με έχω μάθει εγώ να διατάσω και να κάνω ψάχνω το μεταξύ Μέγαν, υπηρετικό προσωπικό. Δεν πάει οι άνθρωποι γιατί έχουν βγει.
0: Είναι κακόγλωση.
1: Αυτό, έχουν βγει όλα τα κουσέγια. Λεκουσέγια. Στη φόρα ότι αυτοί.
0: Του μιλάει άσχημα και τέτοια.
1: Ακριβώς.
0: Το κάνει η αφέντρα.
1: Ναι, και τα παιδιά έχουν γραφτεί σε ιδιωτικό σχολείο και ξεκινάνε τώρα από Σεπτέμβρη.
0: Θα τα καλούν στα πάρτι ή θα είναι.
1: Θα τα καλούν μπας και εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Λοιπόν, ακολουθεί η διαφήμιση. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην σκέφτεστε πολλά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
1: Λοιπόν, άκου τι λέει ένα ακροατάκι μας πάρα πολύ χρήσιμο. Αγαπητά κακά κορίτσια, έχετε δικαίωμα, σχετικά που λέγαμε ότι μας παίρνουν τηλέφωνο για προσφορές, να πάτε στον παρέχο κινητής τηλεφωνίας και σταθερής και να ζητήσετε να μπείτε στο άρθρο 11 που απαγορεύει να δίνονται τα στοιχεία σας οπουδήποτε για να σας κάνουν για προσφορές και διαφημίσεις. Είμαι 20 χρόνια σε αυτά και σώθηκα. Ποτέ δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Μία φορά πήρε μία και μόλις άκουσε ότι είμαι στο άρθρο 11, το έκλεισε χάρον.
0: Αυτό είναι για τις προσφορές, δηλαδή απαγορεύεται.
1: Για τις διαφημίσεις και λοιπά, λέει, μας λέει εδώ πέρα, ένα σοκολατή ή μια κολάτα, δεν καταλαβαίνω, είναι άντρας ή γυναίκα, δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι. Κοίτα τον Γιάννη Λύρα πως ήταν στο γάμο του στο Μπαλί. Είχε βάλει και κορώνα. Και αυτό όταν βλέπεις.
1: Πού, πολλές, αυτό εδώ.
0: Στο Μπαλί, καλέ.
1: Καλέ, έχει κάνει κάτι στο πρόσωπό του.
0: Τι αυτός έχει
1: είναι.
0: Κάνει, ναι. Τι έχει κάνει.
1: Έχει κάνει, τραβατώνε, πατατώνε, χτυπατώνε.
0: Πώς μπορεί, θα κάνει ο ίδιος τον εαυτό του.
1: Όχι, δεν έχει μέσα και άλλους συνεργάτες. Θα τους έβαλε κάτω και θα τους είπε. Θα τραβήξετε εδώ, θα κόψετε εδώ, θα στηράψετε εδώ πέρα, θα βάλετε εδώ στηραπτικό και είμαι έτοιμος. Φαίνεται ότι έχει κάνει κάτι. Και καλά έχει κάνει, δεν είναι κακό. Απλά έχει κάνει, έχει κάνει ένα rejuvenation, να το πω έτσι. Μάλιστα. Το πρόσωπό του.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Επίσης, η Θεοδωρίδου γιόντασε τα γενέθλια του συντρόφου της. Σε καραπεδό το παπάκι. Χρόνια σου όμορφα.
0: Λιλί, μπεμπέ μου.
1: Και πολλά δικέ μου Γιάννη, είπε. Αυτό το έχουμε ξαναπεί, είναι νόστιμος.
0: Στα χέρια της μεγάλωσαν, στα μπούτια της μεγάλωσαν και πόνισαν και μάλωσαν.
1: Πάρα πολύ ωραίος ο...
0: Ο Λιλί Μπεμπέ.
1: Ο Μπεμπέ Λιλί. Ναι. Λίγο το λες. Λοιπόν, και σε γνωστό
0: έχει
1: μαγαζί...
0: Έχει καλή δόντια ή...
1: Έλα μωρέ, εντάξει, είναι λίγο μικρότερος, αλλά σιγά. Είπαμε και εμείς ένα αστιάκι τώρα. Σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας.
0: Δεν είπαμε ένα αστιάκι, την πέρεταξε στη...
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, Χρήστος Αρκαβέλης, στον Αντένα Star 103,5 για την ετοιμότητα του Δήμου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν μιλώντας στον Αντένα Star 103,5 με τα όσα υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος της Εστίασης Αγρινίου Κωνσταντίνος Ναστούλης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου Σωκράτης Κωστίκογλου. Παράταση στη Δυτική Ελλάδα έως τις 11 Σεπτεμβρίου για τον εξυγχρονισμό μικρής επιχειρηματικότητας. Εξαφανίστηκε ο Αγρινιώτης Κωνσταντίνος Μπάθας από τις 31 Αυγούστου. Οι δικοί του άνθρωποι απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό. Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο στην παραλία της Μπούκας για μια ηλικιωμένη γυναίκα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από θαύμα σώθηκε η οικογένεια από το Αγρίνιο μετά από τροχαίο στην Αμφιλοχία, διαλύθηκε το γιο ταχύ μετά από αλλεπάλληλες τούμπες. Το χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες στο Αγρίνιο, ζημίες σε 7 περιοχές, αρκετές πτώσεις δέντρων απασχόλησαν τα συνεργεία του Δήμου. Ηλικιωμένος Αγρινιώτης κατήγγειλε πως έχασε 700 ευρώ στη διαδρομή από τα Τρία Φανάρια έως τις πλατείες Δημοκρατίας και Καραπανέικα. Νέοι στα social media εφιστούν την προσοχή στη Νέα Βοράνια Αγρινίου για ύποπτα άτομα κατά τις νυχτερινές ώρες. Γλυκιά εκδίκηση με οπόκου για τον Πανετολικό στη Λιβαδιά και ιστορικό 3-3 στη Στίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
25: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
25: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
26: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
27: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Σήμερα οι Στριλανκές έλεγε θα φάμε μακαρόνια και θα έχει μέσα αυτό με τα οχτώ πόδια.
1: Σήμερα είναι η μέρα. Να φέρεις τον μπιμπίκαν αύριο, φέρε μπιμπίκαν.
0: Ναι, ήρθε ο αδερφός από τη Σριλάνκα και έφερε μπιμπίκαν που είναι το φοβερό του κέικ το οποίο έχει μέσα καρύδα.
1: Ναι, φέρε αύριο.
0: Θες να δοκιμάσεις.
1: Σήμερα γενικά μεταΐζει κόσμος.
0: Συγγνώμη, σ' αρέσει καρύδα.
1: Μ' αρέσει καρύδα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Δεν την κυνηγάω από Παναγία που έχει καρύδα να φάω, αλλά δεν
0: θα δοκιμάσω. Πάντως εκείνη πήρε φανούρο που ήταν να φτιάξουν, λέει, έχουν ένα έθιμο και 400 περνάνε από, λέω, 400 περνάνε από την εκκλησία και από το σπίτι του κλπ. Και λέει ναι, και είναι φτηνό αυτό το μπιμπίκαν που κάνετε, γιατί δεν έχει, λέει, μέσα αυγά και τέτοια. Οπότε μια χαρά! Έφτασε ο Άγιος Φανούριος μέχρι τη Σριλάνκα.
1: Βρε, τι Ιεραπόστολος είσαι εσύ!
0: Μεγάλη χάρη του.
1: Να σου πω, να φέρεις μπιμπίκαν αύριο.
0: Λοιπόν, αγάλματα με τον 33χρονο, λέει, Έλληνα ζυγκολό και τις ανήλικες σκλάβες του σεξ.
1: Αγάλματα. Τι έγινε, ποιος ήρθε?
0: Τον έκαναν άγαλμα.
1: Ποιον?
0: Τον δω ότι ζυγκολέ το...
1: Αυτό τι είναι εδώ που βλέπω?
0: Αυτό είναι, τι είναι, τι θες, τι είναι? Πολλές απορίες έχεις.
1: Λοιπόν, διάβασε για έναν τηλεοπτικό που δεν ξέρουμε ποιος είναι.
0: Τηλεοπτικό κομμωτή. Τι σημαίνει τηλεοπτικός κομμωτής?
1: Όταν δηλαδή ξέρουμε από τηλεόραση.
0: Χτενίζει δηλαδή κάποια παρουσιάστρια?
1: Μάλλον.
0: Ή βγαίνει και μας λέει για το πώς να είναι τα μαλλιά? Έχω μπερδευτεί.
1: Μήπως το ξέρουμε από τηλεόραση? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως κάποιος τηλεοπτικός λέει κομμωτής. Είχε πάει σαν, ήταν το καλοκαίρι στη Μύκονο κάποια στιγμή και μπήκε σε ένα μαγαζί, ρε παιδί μου, άνθρωπος να χαζέψει. Τα πήγε η πολίτη και με του είπε: μπορούμε να σε ξεπερνήσουμε κάτι? Και είπε: θα κοιτάξω μόνος μου. Και από το πολύ κοίταγμα φαίνεται ματιάστηκε, δεν ξέρω, γαζαλίστηκε και έβαλε και στην τσέπη του δύο πράγματα και ξέχασε να τα πληρώσει και έφυγε.
0: Τι
1: περίμενε. Και κάνει το μαγαζί απογραφή και σούμε να πει τι έβγαλε. Και του λείπαν και λείπανε δύο αντικείμενα. Και τα οποία ήταν ένα ζευγάρι πανάκριβα γυαλιά και ένα χρυσό, μάλλον χρυσό, δεν ξέρω, ένα φυλακτό σε σχήμα γάτας που πρέπει να ήταν χρυσό για να κάνει τόσα λεφτά. Συνολικά δηλαδή η κλοπή ήταν ένα χιλιάρικο. Και βάλανε τις κάμερες ασφαλείας να δούνε ποιος μπήκε μέσα.
0: Μα και τι έκανε. Χέρεις.
1: Και μπήκε ο κομμωτής, είχε μπει αυτός ο κομμωτής, ο οποίος έκανε ότι χαζεύει, είχε κάποια στιγμή κοίταξε δεξιά και κοίταξε αριστερά, έκανε. Έβαλε την τσέπη τα γυαλιά.
0: Στη Μύκονο όλα αυτά.
1: Στη Μύκονο.
0: Μάλιστα. Και τώρα.
1: Και τώρα
0: έχει να αντιμετωπίσει...
1: φαντάζομαι κάποιες κατηγορίες ότι έχει τσουρνέψει και δεν ξέρω τι θα πει.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Βέβαια ρε παιδιά, δεν είναι δύσκολα. Επίσης έχω να σου πω, μια και πιάσαμε τα βασιλικά νέα, ότι ο πρίγκιπες Τζόρτζ, ο γιος δηλαδή της Κέιτ και του Βίλια, ετοιμάζεται για την πρώτη του μέρα στο Έλτον Κόλεγγ.
0: Έλα μωρέ το γλυκούλι.
1: Το σχολείο αυτό του Έλτον Κόλεγγ βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικογενειακή κατοικία των πρίγκιπων στο Νιου Γουίνσορ.
0: Θα του δίνουν και καλαθάκι.
1: Θα μένει μέσα. Αυτό το λέμε ξεφορτωσιά. Θα μένει μέσα.
0: Όχι, παιδί μου, είναι στρατιωτική εκπαίδευση. Έτσι γίνονται. Έτσι γίνονται τα γόρια άντρες.
1: Αχ, θα μένει μέσα ως εσωτερικός στο ελίτ ιδιωτικό σχολείο από τα έδρανα του οποίου έχουν περάσει 20 Βρετανοί πρωθυπουργοί. Ο ένας πιο γελίος από τον άλλον, από τους άλλους, από τους τελευταίους. Δηλαδή, για καλό μας το λέτε, καλέ. Οι τρεις τελευταίοι που ήταν γελάγοι, λέει ο κόσμος.
0: Κάτσε.
1: Κατουρηθήκαμε στα γέλια, θα του βάλουμε μύτη του κλόουν. Σε αυτό το σχολείο τον πάνε.
0: Άκου. Ναι, αυτοί ήταν κακοί μαθητές. Δεν έφταιγε το σχολείο. Αυτοί ήταν κακοί μαθητές.
1: Δεν είναι μόνο αυτός, σε μαθαίνουν και λίγο να. Και μια κοινωνική μόρφωση. Δεν είναι αυτός, ο τελευταίος. Ναι, ήταν...
0: αυτός που φτύνει το αγοράκι είναι που φτύνει και ναι. Που σκαλεί στη μύτη του.
1: Όχι μόνο το καλό με αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι που κάνει τον καραγκιόζη.
1: Όχι, το πιο μικρό είναι αυτό.
0: Το πιο μικρό.
1: Νομίζω.
0: Γιατί και αυτό δεν έκανε τα ίδια.
1: Λοιπόν, τσάμπα πράγμα το σχολείο. 65.000 λίρες το χρόνο.
0: Ο λαός τα πληρώνει. Και σύλλα, βασάνισμένε.
1: Όντως, δεν νομίζω.
0: Άσε μας,
1: δεν είναι από τα δικά τους αυτά.
0: Από τα δικά τους, από πού είναι τα δικά τους, τι δουλειά κάνουν ακριβώς?
1: Δεν ήξερα σε ποιο σχολείο να το πρωτοπάνε αυτό το παλικάρι που να τα πρωτοχώσουν και τελικά επικράτησε, λέει, αυτή η επιλογή που είναι παραδοσιακή. Και ο πρίγκιπας Τζόρτζ βαβίζει στον δρόμο που χάραξαν ο μπαμπάς του και ο θείος του.
0: Εκεί δεν βρήκε τη γυναικούλα
1: και
0: του
1: που
0: ήταν
1: μητέρας του.
0: Η ανακουφίστρα όλου του σχολείου.
1: Δεν ξέρω,
0: η
1: ναι.
0: Κέιτ που το παίζει τώρα κυράκια φέντρα.
1: Μιλάμε για σχολιά, να λέει εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, τεράστιες εκτάσεις, γρασίδια, ιστορικά κτίρια. Χαμός.
0: Και πηγαίνουμε τα γραβατάκια της Μωρέτα μικρούλια. Έχουν πολύ πλάκα.
1: Ναι, μωρό,
0: τα ξυπνάνε από πολύ νωρίς.
1: Ναι, ναι, πω χαλιά.
0: Είναι στρατιωτική πειθαρχία. Πολύ προσεγμένο φαγητό για να μην παχαίνουν. Κάνουν σπορ. Υπασίες, ράγκμπι,
1: ναι.
0: Γκολφ και τέτοια. Και τένις. Και το ATM λέει είναι της, πώς λέγεται, The Queen's Bank, της Gucci. Gucci, The Queen's Bank.
1: Α, okay.
0: Είναι μέσα το ATM.
1: Λοιπόν, έχουν ζωγραφίσει, μου μας γράφει μια ακροάτρια κάποιον κομμωτή, ο οποίος όμως είπε ότι παιδιά δεν είμαι εγώ, λέει, τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ δεν ήμουν εκείνες τις μέρες στη Μύκονο.
0: Α, εγώ που δεν μιλάω, εγώ θα πάρω το γαμπρό.
1: Αυτό.
0: Άρα θα έχουμε δικαστήριο που να είναι. Ή θα τα δώσει πίσω.
1: Δεν
0: και...
1: έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Μπορεί και να
0: τα φόρεσε τα γυαλιά.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε, θα τα δώσει τα λεφτά πίσω ή τα πράγματα πίσω, όποιος είναι.
0: Τα λεφτά μας πίσω.
1: Ναι.
0: Τα
1: για λίγο... να μην γίνει ρόμπα. Θα πει παιδιά, περιμένετε, τα φέρνω τώρα. Έρχομαι. Πού δίνουμε ραντεβού. Ναι, εύκολα. Είσαι στα πληρώνω.
0: Κανονικά τα δύο. Πρέπει να του αναλάβει και κούρεμα όλη τη σεζόν. Α!
1: Ναι, δεν ξέρουμε ποιο είναι, βέβαια θα δούμε.
0: Κούρεμα ή χτέρισμα, κάτι δεν πρέπει να δώσει πίσω.
1: Ή τον προφέρεται, λέει η Φωτεινή. Τι είπα, εγώ είπα κάτι άλλο. Το προφέρω αλλιώ, μάλλον.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, Φωτεινή, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι τη γαλλική σχολή γι' αυτό. Είσαι του μπακαλωρεά.
1: Το έτον, μάλλον το διάβασα εγώ.
0: Ναι,
1: ήτον
0: είναι, ναι.
1: Ήτον. Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα. Λοιπόν, Χριστό διαζύγιο για τον ιδρυτή της Lululemon.
0: Στόπα, το είπα χθες.
1: Το έπεσε.
0: Ναι, και δεν είχε κάνει και προγαμιαίο συμβόλαιο βλάκας.
1: Θα τα φάει όλα η Lululemona.
0: Η Lululemona.
1: Η Lululemon είναι μια εταιρεία
0: η οποία έχει
1: πολύ ωραίες φέσβο. Αθλητικά.
0: Αθλητικά, μιλάμε πολύ τρεντά.
1: Παιδιά, 70 ευρώ και 100 το κολανάκι. Έτσι, πολύ ακριβά, αλλά πολύ καλή ποιότητα. Λοιπόν, αφού το πες να μην το ξαναπώ.
0: Όχι, πες το, γιατί έχει γίνει χαμός με τις λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, μπαίνει η γυναίκα του, 24 χρόνια ήταν μαζί, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί τη χωρίζει όμως, έχει βρει άλλη. Γιατί αν έχει βρει άλλη, θες να τον αφήσεις αν μπορείς με ένα κολάν στο δρόμο μόνο του. Και να τρέχει μόνος του, να το αφήσεις ένα κολάν. Λοιπόν, η σύζυγός του 52χρονη Σάνον Σάμερ Γουίλσον αποφάσισαν να χωρίσουν. Και δεν είχε, όπως πολύ σωστά είπες εχθές, υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο, που σημαίνει ότι η Σάρων έχει δικαίωμα το κοριτσάκι στη μισή περιουσία, δηλαδή αυτό στην.
0: Η Σάρων θα τα σαρώσει.
1: Έτσι, η περιουσία του δηλαδή είναι 6 δισεκατομμύρια δολάρια, τι θα πάρει αυτή, τα τρία.
0: Τι τα τρία.
1: Όχι τα τρία όπως νομίζουμε εμείς, τα τρία δισεκατομμύρια.
0: Α.
1: Αμέ. Και ετοιμάστηκα δικαστήριο. Λέει, θα με αφήσει τώρα είμαι σαν να λέει μονόκουμπα και κυνηγά. Γιατί κάτι τέτοιο μου μυρίζει. Και κυνηγά τσιπιτσιρίκε και τώρα εγώ είμαι σιτεμένη. Μην είναι μείον τρία βίζα μου ότι θα την πληρώνει στην άλλη. Θα την ταζει ρεμίθια. Σε φτιάξω εγώ.
0: Ο Lululemon θα την ταζει ρεμίθια.
1: Λέω ρε παιδί μου. Εκδικητικό μου κάνει αυτό. Τη έχει γυρίσει το ματάκι.
0: Ε, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σα στημένη Lululemon, θα
1: ναι, ρε παιδιά, τώρα δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Παιδιά,
1: αυτά
0: είναι φοβερή εφαρμογή τα κολάν. Ε.
1: Ναι.
0: Την πρώτη μέρα που άνοιξε το μαγαζί στην Ελλάδα έγινε χαμός. Ήταν ουρές τα πιτσίρικα απ' έξω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ουρές.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ, και πολύ τη μόδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο US Open που μπορεί να είναι ακριβό άθλημα να πηγαίνουν όλοι γκράντε να αυτό να κάνουν τα άλλα. Έχει παιδιά και πολύ γκοσιπάκι. Τη μία είδαμε τη ρογίτσα του. Του Αλκαράθο που ονομάστηκε στα ξένα site Nipplegate, γιατί όλοι ασχολούνταν με αυτή. Και αυτός ο κακομύρης το είπαμε και χθες, έβαλε μια φανέλα πιο χφαρδιά και είπε: βαρέθηκα να βλέπω τη ρόγα μου παντού στα social media. Τώρα έγινε κάτι άλλο. Είχε γίνει ένας αγώνας μεταξύ δύο γυναικών στο US Open, πάντα λέμε. Η μία ήταν η Ποτάποβα και η άλλη, με ρωτήστε πώς τη λέγανε.
0: Πού πας, μαντάμ, με τέτοιο όνομα.
1: Η Ποτάποβα και κέρδισε.
0: Η Ποτάποβα, τι θέση έχει η Ποτάποβα.
1: Η Ποτάποβα ήταν, βέρθηκε ποταπά, διότι κέρδισε την. Κέρδισε την
0: αντίπαλό
1: της και όταν έφυγε από το γήπεδο αντίπαλό της έκανε φυλάκια. Και υπάρχει στην κάμερα αυτό. Και το τι βρίσκει μου έχει φάει
0: η Ποτάποβα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικά...
1: Ποτάποβα πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά λέω. Πολύ ύβριση ήδη έφαγε η Ποτάποβα. Και εκεί είπε εντάξει, λέει ρε παιδιά, είμαι λίγο τρενούτσι και ήμουν και ενθουσιασμένη που κέρδισα. Και τύχε, απλά λέει τη χαιρέτησα λίγο πιο έντονα. Τι είπε, ου, γεια, έτσι έκανε έτσι.
0: Το σκυλάκι.
1: Υπάρχει βίντεο.
0: Τη Σαράποβα ήταν το σκυλάκι.
1: Όχι, το σκυλάκι είναι τη Ελληνή. Πε την Α που είναι και φίλη με τον. Με τον Τζόκοβιτ που είναι πάντα φίλη των Ελληνά.
0: Έπαιζε.
1: Έλα μωρέ, πώ τη λέξε.
0: Σαράποβα δεν είναι. Όχι, πώ τη λένε.
1: Σαράποβα. Όχι, δεν είναι Σαράποβα.
0: Αχ, πώς είναι, παιδιά, έχω μπερδευτεί.
1: Η Σαράποβα είναι άλλη, η Σαράποβα είναι άλλη.
0: Α, δεν θυμάμαι.
1: Καλέ, τώρα τι λέει, πριν χθες τη λέγαμε.
0: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι.
1: Πήγε και... στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτή είχε ένα. Μα είναι δυνατό να μην θυμάμαι τώρα, δηλαδή. Θα πάρω το γιατρό τηλέφωνο.
0: Να του πεις τι.
1: Δεν ξέρω, να του πω, έχετε δίκιο για την προχωρημένη ηλικία.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πάρει το γιατρό και θα πεις τι ήθελα να του πω.
1: Και αυτό παίζει.
0: Ε?
1: Και αυτό παίζει. Τέλος πάντων, αυτή θα τη βρούμε τώρα γιατί αυτό είχε το σκυλάκι της μαζί.
0: Αχ, τι γλυκούλη, το οποίο περιμένα να τελειώσει το παιχνίδι.
1: Υπομονετικά περίμενε στη σκιά και μόλις εκείνη κάψε μετά για να πιει λίγο νερό γιατί είχαν break, πήγε και κούνε για την ουρίτσα του. Αχ, πώς τη λένε αυτή τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Καγά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε,
9: ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
11: Να παίζει το τρανζίστορ.
12: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
11: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
13: Ρε καλή άκρη, ρε!
11: Με το μπουφάν στους ώμους.
14: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
11: Και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά.
15: Ήθελα κουλτουριαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
11: Να παίζει το τρανζίστορ.
16: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
11: Και εσύ περνάς τους δρόμους. Με το
17: υδρωμένο τισέρτ μου.
11: Να παίζει το τρανζίστορ.
18: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
19: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
20: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
21: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Θεία, πού ήσουν?
0: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
0: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Παραπολιτικά 90,1.
17: Άντζελα Δημητρίου και λοιπά ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη ΔΕΘ.
22: Την είδες την Άντζελα Δημητρίου που έκανε δηλώσεις σε βίντεο?
17: Όχι. Τι είπε πάλι ο στόμας?
22: Χαίρομαι πάρα πολύ. Εφεύγανε λίγο τα.
17: Δεν συνεργαζόταν.
22: Όχι. Τα οστά δεν συνεργαζόντουσαν.
17: Υπήρχε κάτι. Κάτι έγινε στην Ένωση.
22: Ναι, κάτι δεν πήγαινε καλά. Εντάξει, είναι. Και αυτοί κάποιε ηλικίε, όχι μόνο εμεί.
17: Παιδιά, τη θυμάμαι την Ατζελάρα.
22: Θεάρα.
17: Μιλάμε. Πώ τα ντουζένια τη. Δεν υπήρχε. Γιατί πειράχτηκε έτσι?
22: Εντάξει,
17: τι έπαθε, ρε παιδιά.
22: Πειράγμα, γιατί ήταν τα παλιά πειράγματα κιόλα.
17: Όταν μια γυναίκα είναι πολύ πειραγμένη. Φαίνεται μεγαλύτερη από
22: συμφωνώ.
17: Την ηλικία της. Γιατί δεν είναι τόσο μεγάλη η Άντζελα Δημητρίου.
22: Συμφωνώ απόλυτα.
17: Λοιπόν, τη βλέπω εδώ, φοράει δαντέλες αυτά και το dress code είναι λίγο. Και κάτι γάντια φοράει τελευταία. Την έχει δει λίγο μουτόν. Η μουτόν του τραγουδιού. Λοιπόν, και τραγουδούσε ο Λεπά, η ωραιότερη lady του κόσμου. Μωρό μου είσαι εσύ. Μεγάλος έρωτας, έτσι. Μπράβο,
22: ναι,
17: που
22: παιδιά,
17: έμειναν
22: θυμάσαι.
17: Όμως φίλοι.
22: Πολύ
17: δεν θυμάμαι,
22: φίλοι.
17: Όχι, συγγνώμη, δεν θυμάμαι τίποτα. Όταν ήταν τόσο νέοι, δεν τους ναι. θυμάμαι εγώ τον Πανταζή με την Άντζελα Δημητρίου. Όταν ήταν αραβωνιασμένοι. Τους θυμάσαι εσύ αραβωνιασμένους?
22: Μπορεί να θυμάμαι την Ήβηση και να νομίζω τους θυμάμαι μαζί.
17: Ναι, την Ήβηση.
22: Τους θυμάμαι μαζί να τραγουδούν σε κέντρο.
17: Ναι.
22: Δεν ξέρω αν τα είχαν τότε ή αν ήταν μαζί, όχι, η αλήθεια είναι. Μπορεί και να ήταν όμως.
17: Δεν ξέρω.
22: Τότε που τραγουδούσε το τάραχη στην καρδιά μου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τάραχη.
17: Όλα
22: να
17: τα
22: με παρασέρνει. Τάραχη, όλα, ναι, ναι, ναι.
17: Όλα τα μωρά στην πίστα, θέλω να σας δω να υποφέρετε και άλλα τέτοια.
22: Λοιπόν, ένα συλλέκτη σύγχρονη τέχνη. Είχε πάει σε μία γκαλερί στο Περού, τώρα αυτό που σου ζητάω. Είχε πάει λοιπόν μέσα σε μία γκαλερί για να δει λίγο κάποια μινιμαλιστικά γλυπτάρια και να βάλει ένα πάνω από τη λεκάνη του.
17: Α,
22: γιατί τα βάζουν πια παντού.
17: Στήριζε
22: από τις βίλες του. Γενικότερα ήθελε να δει κάποια μινιμαλιστικά γλυπτά.
17: Τα γλυπτά στη τουαλέτα.
22: Αυτό. Και όπως περιφερόταν ανάμεσα στα μινιμαλιστικά γλυπτά, με την άκρη του ματιού, επειδή είναι και ξέρει από τέχλη, βλέπει μία ταλαιπωρημένη σκούπα. Σκούπα. Ηλεκτρική με μπερδεμένο καλώδιο, γρατζουνισμένη, κακοφορμισμένη.
17: Τι ήταν αυτή η σκούπα?
22: Με ραγισμένο δροχείο σκόνης. Και αυτή ήταν ανάμεσα στα μινιμαλιστικά γλυπτά και είπε: Oh my god. Αυτό μιλάμε για ένα έργο τέχνης το οποίο δείχνει πώς η σκόνη ρουφάει τα σκουπίδια όπως και ο άνθρωπος, φαντάζομαι εγώ μόνη μου.

0: Και του το έδωσα
1: γιατί
0: τζάμπα.
1: Ήθελε ο άλλος, λέει, και πιστοποιητικό. Το είχε πάρει σοβαρά. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, θέλω πιστοποιητικό γνησιότητας. Και του είπε αυτή η σκούπα είναι του καθαριστή.
0: Τι πίνεις και δεν μας δίνεις.
1: Αυτό είναι παιδιά που δείχνει. Δεν θυμάσαι ένας άλλος που είχε πέταξει κάτι γυαλιά, δεν θυμάμαι πού, και όλοι κοιτάζαν και φωτογραμμίζαν τα γυαλιά. Ναι. Που έχουμε μπερδέψει επειδή έχει παίξει πολύ σκουπίδι στην τέχνη. Έχουμε μπερδέψει την τέχνη με τα σκουπίδια και έχουν γίνει και τα σκουπίδια τέχνη και γενικά η κότα έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα.
0: Νομίζω ότι έχει παραγγείλει.
1: Το πέρασε το μηνυματάκι μου, νομίζω, έτσι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είσαι curator.
1: Δεν είμαι.
0: Είσαι high curator.
1: High, μιλάμε από τα χάγια πάνω.
0: Αγαπάς την τέχνη, αγοράζεις τέχνη.
1: Όχι, δεν μπορώ, δεν αντέχω να αγοράσω τέχνη, είναι πολύ ακριβή.
0: Παιδί μου, η τέχνη είναι κάτι γενικό. Δηλαδή, ένα ωραίο τασάκι, ας πούμε.
1: Άμα μιλάμε για
0: που
1: τέτοια.
0: Έχει γίνει από κεραμικό.
1: Άμα μιλάμε για τέτοια, είμαι και φάκτης φιλότεχνες.
0: Ναι.
1: Αυτά μου αρέσουν, ναι.
0: Τα πάντα είναι τέχνη.
1: Ναι.
0: Βέβαια, η τέχνη έχει μπερδευτεί τη σήμερα ημέρα με τα διακοσμητικά αντικείμενα. Να τα λέμε αυτά.
1: Εντάξει, υπάρχουν βέβαια διακοσμητικά αντικείμενα που είναι έργα τέχνης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά και αυτά έχουν άλλες τιμές, φαντάζομαι. Αλλά υπάρχουν και μερικά που είναι πάρα πολύ όμορφα και δεν είναι απαραίτητα πανάκριβα ή απλησίαστα.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, radio-papaki-parapolitika.gr, να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Να σας πούμε, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει, ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public για να είσαι εντάξει.
1: Καλησπέρα Κουκρίτσες μου, λέει η Ευγενία. Τη Σαμπαλέγκα την Τηρίδη ψάχνετε. Μη σπάτε το κεφαλάκι σας άλλο. Με αγάπη πάντα, Ευγενία. Ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία, πολλά φιλάκια.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αέριο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Star 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Star 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΙ Αιτωλοακαρνανίας. Στο Εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιά του Ζουρνά και του Κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου!

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
5: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Σταρ 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Σταρ 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΙ Αιτωλοακαρνανίας. Στο Εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικώς εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιά του Ζουρνά και του κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Αλιακόπουλος από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Αλιακόπουλος στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Star 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Star 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΙ Αιτωλοακαρνανίας. Στο Εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικώς εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιάς του Ζουρνά και του κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κύκλου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στιγμή.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ

0: εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Star 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Star 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΔ Αιτωλοακαρνανίας. Στο Εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιάς του Ζουρνά και του Κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Star 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Star 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΔ Αιτωλοακαρνανίας. Στο Εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτησας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικώς εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθυμίος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιά του Ζουρνά και του κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς, τις

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
19: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Star 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Star 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΙΕ Ετωλοκαρνανίας. Στο εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιά του Ζουρνά και του κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Star 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Star 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΔ Αιτωλοακαρνανίας. Στο εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιάς του Ζουρνά και του Κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Ναι! Μπράβο!
4: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Ετωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Star 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Star 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΙ Ετωλοακαρνανίας. Στο εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτησας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικώς εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιάς του Ζουρνά και του κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
1: Να το, το βρήκα παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Star 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Star 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΙΕ Αιτωλοακαρνανίας. Στο Εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιά του Ζουρνά και του κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέα Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες αυτοματισμού.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Star 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Star 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΙ Αιτωλοακαρνανίας. Στο Εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιά του Ζουρνά και του κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Την πόρτα ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη.

δώσ' μου δανεική μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοκαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Star 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Star 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΗ Αιτωλοκαρνανίας. Στο Εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιά του Ζουρνά και του κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Star 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Star 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΙΕ Αιτωλοακαρνανίας. Στο Εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιά του Ζουρνά και του κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: πρώτο.
1: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.